0: 94.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

φωτιά την τύχη ζητάς. Μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες ήταν ακουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν.

αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζει τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικάπ παίζοντας δίσκο στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λιγνή.

0: FM 93.4.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

FM 93.4. Μια στη χάση.

0: δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Μαύρο το πιστόλι.
2: Τι να πεις. Χρόνια πολλά θα πεις στους Λιβεριανούς που γιορτάζουν την ανεξαρτησία του σήμερα. Επίσης, θα πεις χρόνια πολλά στους κατοίκους των Μαλδίβων, Παναγιώτη, στον Ινδικό, που γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Έλα,
2: βέβαια. Είναι Εθνική ημέρα Πίσκο στο Περού.
1: Πίσκο.
2: Το Πίσκο, ναι, Πίσκο. Είναι σαν το ούζο το δικό μας, αλλά μοιάζει με, πώς το λένε, τσίπουρο. Είναι εθνικό ποτό των Περουβιανών, το πίσκο, αλκοολούχο, από σταφύλια λέει, απόσταξη από σταφύλια ποικιλίας μοσχάτου. Ωραίο θα είναι. Αν και εντάξει, εμένα μου άρεσε το τσίπουρο και το χειρακί.
1: Μοσχάτο
2: πετράλωνα που λέει, που κάνει τη στάση. Ναι, από εκεί το βγάζουν μάλλον. Τι θες να πεις τώρα. Το μοσχάτο είναι ελληνική ποικιλία. Έχω την εντύπωση δηλαδή. Πρέπει να βρούμε και ένα σομελιέ να μας τα πει. Τι είναι ο σομελιέ. Καλά, στον Πειραιά δεν ξέρετε τι είναι ο σομελιέ.
3: Πίνω για να ξυγνώ του πόνου.
2: Κάτι τέτοιο.
3: Πίνω.
2: Αλλά δεν είναι για να ξεχνά τον πόνο, είναι για να μοιράζει πόνο. Εντάξει, είναι απόλυτος γευσιγνώστης κρασιού ο σομελιέ, παιδιά, να ξέρετε. Για να είμαστε μέσα στο πνεύμα, καταλάβατε αυτό. Χρόνια πολλά και σε όσους και όσες έχετε γενέθλια σήμερα. Πρέπει να σας πω, μάλλον σας είπα ότι η Αγία Παρασκευή θεραπεύει τις οφθαλμικές νόσους, γι' αυτό έχει ανακηρυχθεί και από τους οπτικούς ως προστάτηδα υγεία του επαγγελματικού κλάδου. Παλιότερα μάλιστα πιστευόταν ότι αποτρέπει την πανόλη και τη χολέρα. Τώρα θα σου πω εγώ για έναν γιατρό, Παναγιώτη, που θεράπευσε την αριθμία την καρδιακή με το δάχτυλο. Το δάχτυλο. Αυτό το δάχτυλο, ναι. 29 ετών Βρετανός, πήγε στα επίγοντα, είχε σοβαρή ταχυκαρδία και αριθμία. Οι γιατροί σπάγαν το κεφάλι τους πώς θα το θεραπεύσουν, παιδιά. Δοκίμασαν όλα τα φάρμακα, ό,τι υπήρχε, έτσι. Κλασικά φάρμακα, τα πάντα. Τότε λοιπόν ένας καρδιολόγος θυμήθηκε μια παλιά, σπάνια ιατρική θεωρία. Τι έκανε λοιπόν, προχώρησε ως μη το απαραίτητο σε δακτυλική εξέταση του προστάτη του ασθενούς. Ναι, εκεί ακριβώς που καταλαβαίνεις. Όταν λοιπόν έγινε η δακτυλοσκόπηση, τον γαργάλισαν δηλαδή, το σοκ του νευρικού συστήματος από το απρόσμενο άγγιγμα επανέφερε τους τύπους της καρδιάς του νεαρού στο απόλυτο φυσιολογικό μέσα σε δευτερόλεπτα δακτυλοσκόπηση.
1: Reset,
2: δηλαδή. Έχει ακριβώς την καρδιά. Ακούτε εκεί έξω, αν νιώθετε την καρδιά σας να χτυπάει σαν τρελή,
1: δεν είναι καρδιά.
2: Προσέξτε τι γιατρό θα διαλέξετε. Μπορεί να σας αλλάξει τους σφιγμούς από τη στιγμή που εκεί που δεν το περιμένετε. Τελικά ρε Παναγιώτη, δεν ξέρω, η καρδιολογία και ο έρωτας μάλλον περνούν από συγγενή σημεία. Έχω την εντύπωση δηλαδή. Λοιπόν, έχω κι άλλο, κάτσε. Στη μεσαιωνική Αγγλία, μια καλόγρια ονόματι Τζόαν βαρέθηκε, λέει, τη μοναστηριακή ζωή και τις προσευχές και θέλησε να ζήσει τον απόλυτο έρωτα. Η καλόγρια έφτιαξε λοιπόν μια κούκλα που της έμοιαζε, την έβαλε στο κρεβάτι και έπεισε τις άλλες μοναχές ότι πέθανε. Δεν θέλω να ξέρω πώς τους έπεισε, μάλλον θα ήθελα να ξέρω, αλλά δεν ξέρω. Οι υπόλοιπες καλόγριες μάλιστα έθαψαν την κούκλα με όλες τις τιμές και με το τυπικό σε αγιασμένο χώμα. Την ίδια ώρα η Τζόαν είχε ήδη δραπετεύσει στην πόλη κυνηγώντας, όπως έγραψε έξαλλος ο αρχιεπίσκοπος της εποχής, την σαρκική επιθυμία. Γιατί το

0: Εδώ μιλάμε, παιδιά, για την καλόγρια, το απόλυτο είδωλο, έτσι. Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, εσύ φτιάχνεις μια κούκλα ομοίωμα, πεθαίνεις για τα μάτια του κόσμου και πας να ζήσεις το δικό σου Sex and the City. Λοιπόν, άκου τώρα. Άκου ένα τύπο, μάγκας μεγάλος, έφαγε 400.000 δολάρια σε τυρί τσένταρ. Τα φάγε. Λοιπόν, ιστορική και πολύ σοβαρή γαλακτοκομική εταιρεία στο Λονδίνο πέφτει θύμα αυτού του τύπου που σας λέω. Εμφανίζεται ως μεγάλος χονδρέμπορος γαλλικών σούπερ μάρκετ και καταφέρνει να αποσπάσει 22 τόνους premium χειροποίητου τυριού τσένταρ αξίας 400.000 δολαρίων. Όταν η εταιρεία κατάλαβε ότι οι επιταγές ήταν ακάλυπτες, το τυρί είχε ήδη κάνει φτερά και ο απατεώνας είχε εξαφανιστεί. Εντάξει, τώρα ξέχασε το Casa de Papel, τις ληστείες χρυσού. Ο άλλος σχεδίασε το ρυφηφί του αιώνα με τυρί, ρε παιδιά.
1: Κόκκινο τυρί μας δώσαν, ναι. Το τραπέζι όταν μας τρώσαν. Κόκκινο τυρί.
0: Κόκκινο δεν είναι,
1: το κοιτάμε, το συζητάμε.
2: Αλλά τέτοιο.
1: Δεν μας άμε.
2: Χρώμα ωραίο, ευωδία και από μέσα.
1: Αηδία.
2: Έξοχα. Έξοχα.
0: Φαντάζω τώρα τον τύπο στις Μπαχάμες, να πίνει κοκτέιλ και να τρώει τόστ. Αυτό είναι απάκτη. Γνωστή εταιρεία ψηφιακών πληρωμών αποφάσισε να κάνει περικοπές και να απολύσει 300 υπαλλήλους. Αντί όμως για ένα έτσι σοβαρό τυπικό mail το οποίο να ευχαριστεί έτσι ό,τι λένε ας πούμε εκεί στον επικίδιο της απόλυσης, κάναν ένα επικό λάθος στο σύστημα και μαζί με το κείμενο της απόλυσης στάλθηκε σε όλους μια τεράστια πολύχρωμη φωτογραφία από ένα καρτούν παπάκι που κουνάει το χέρι για αντίο. Οπότε σου λέει ο άλλος, χάνεις τη δουλειά σου αλλά δες τη γλυκούλη παπάκι, αν είναι να σε απολύσουν ας έχει τουλάχιστον και λίγο από Looney Tunes. Να πω καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους και αν δείτε πάπια στο email σας σήμερα, αρχίστε να μαζεύετε τα πράγματά σας, αδερφιά. Τι να πεις. Σε εργοστάσιο παραγωγής chips στην Κίνα, οι εργαζόμενοι έπαθαν το σοκ της ζωής τους κατά τη διάρκεια της διαλογής. Ναι. Ανάμεσα στις λασπωμένες πατάτες που ξεφορτώθηκαν από το φορτηγό βρέθηκε μια ολοζώντανη σκουριασμένη χειροβομβίδα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το σχήμα και το μέγεθος ήταν τόσο ίδια με πατάτα που το μηχάνημα τη μάζεψε κανονικά από το χωράφι και λίγο έλειψε να καταλήξει τηγανητή και αλατισμένη σε σακουλάκι. Τώρα άμα τρως πατατάκια για πρωινό, πρόσεξε τι ανοίγεις, αδερφέ μου. Γιατί άλλο να σου σκάσει γεύση μπαρμπεκιού στο στόμα και άλλο να σου σκάσει χειροβοβίδα της γιαγιάς του 1914. Πάντως όπως και να έχει, αυτό θα πει εκρηκτική γεύση, ρε παιδιά, Φοβερό όμως, παιδιά, όταν πας σε διαλύλα, Γλιτώσανα του χάρου τα δόντια. Αυτά έτσι με καλημέρες για να μπούμε χαμογελαστά όσο γίνεται σε αυτό το όμορφο κυριακάτικο πρωινό, έτσι όπως προϊονίζεται, καλοκαιρινό θα είναι, καλύτερο σίγουρα από χθες, γιατί χθες είχαμε αρκετό κρύο το πρωί, τώρα θα είναι τέλεια. Όχι, εμένα μ' άρεσε. Αλλά να σου πω κάτι, ρε Παναγιώτη. Να είναι ίδιο ακριβώς. Εντάξει, ρε, είναι και λίγο καλοκαίρι, ας έχουμε και λίγο, 33 βαθμούς τώρα είναι άσχημα. 32 με 33 βαθμούς θερμοκρασία. Θα πάει κάνεις μπάνιο με τι, με 28. Εντάξει, μην κοιτάς εσύ που εσύ και εγώ που δουλεύουμε. 29. Έλα, 29 είχε. Αφού το λιμένα στο δελτίο αυτό έλεγα. Τι. Με αμφισβητείς. Λοιπόν, θα πάει 32-34 εδώ στην Αθήνα. 33 ψέματα. 33. Οπότε καλή θερμοκρασία για να κάνεις και μπανάκι. Τώρα άμα έχει 29 με το που βγαίνεις, αρχίζεις και κρυώνεις. Βλέπεις την πεθερά σου δε, με το που βγαίνεις και κρυώνεις ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω αν είναι κρύωμα το τρέμουλο που έχεις. Μα τρέμεις από τα νεύρα σου, μπορεί. Πιθανό, ξέρω εγώ, μπορεί, πιθανό. Ελπίζω να περάσουμε καλά και σήμερα, αδέρφια. Γενικά μιλάω. Να είναι έτσι η όμορφη Κυριακή μας. Εμείς ένα Σαββατοκύριακο ακόμη θα είμαστε στην παρέα. Ναι. Θα τα πούμε σε λίγο. Είχαμε μια καταδίωξη στο αντίριο. Οδηγούσε μόλις σε περιπολικό και εξαφανίστηκε. Τον ψάχνουν. Και έπεσε, λέει, και πιστολίδι. Δεν το επιβεβαιώνει η αστυνομία. Θα τα πούμε όταν θα επανέλθουμε. Μετά το πρώτο διάλειμμα που θα κάνουμε σε λίγο, αφού σας πω ότι απέναντί μου είναι ο μέγας μάγιστρος των αείτων ηχοληπτών, ο διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, Παναγιώτης Χάλαρης, Deus Bult. Τα τραγούδια επιλέγει ο Prince Chevalier Thuvu, Θανάσης... Θανάσης Μούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η αναδυωμένη από τα κύματα, όχι του Δουνάβεως, του Ευωϊκού, Κατερίνα Πλατή. Το μικρόφωνο, ο πιλότος σας, Τηλέμαχος Αντωρινέως. Θα πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Radio, παπάκι, παραπολιτικά.gr. Με πολύ χαρά και αδημονία υποδέχομαι τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι και όλες καλά, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλό χαμογελαστό πρωινό να έχουμε. Να μπούμε καλά στην εβδομάδα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε κι εμείς τα σχέδιά μας για τις διακοπές. Πάμε διάλειμμα.

0: κατοικία στα Βόρεια Προάστια, οι εργασίες ανακαίνησης υπό την επίβλεψη του Αλέξανδρου Αθανασιάδη και το κεφάλαιο που ανοίγει σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Κατερίνα Καινούριου εκπλήρωσε το τάμα της για να γίνει μάνα. Η παρουσιάστρια επέστρεψε στην Πάρο για να ευχαριστήσει την Παναγία. Σύση Χριστίδου, οι διακοπές στην Κέρκυρα και ο νέος έρωτας. Ποιος είναι ο επιχειρηματίας και μπασκετμπολίστας Στέφανος Νεδέλκος που βρίσκεται στο πλευρό της, το μυστήριο πίσω από την τραγωδία στη Σύρο. Συγκλονίζει ο θάνατος της 42χρονης διασώστριας που έφυγε από τη ζωή την ημέρα των γενεθλίων της κόρης της. Γιατί έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού οπλισμένη και με καλυμμένο το πρόσωπο, η Οδύσσια του Νόλαν ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων στην Ελλάδα. Η μαύρη ωραία Ελένη, η απουσία Ελλήνων ηθοποιών και η μεγάλη συζήτηση γύρω από την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Εδώ είμαστε και εμείς. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε, συντονιστήκατε τώρα. Βλέπω έχετε ξυπνήσει ορεξάτη. Ήδη έχουν σκάσει μύτη τα πρώτα δικά σας μηνύματα. Και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί βλέπω ότι είστε ορεξάτη, όπως είπα. Για να δούμε συνέχεια. Τώρα, αναγκαστικά θα σας βάλω στην επικαιρότητα για να είστε ενημερωμένοι, γιατί αν είστε ανενημέρωτοι δεν το κάνουμε, δεν την κάνουμε καλά τη δουλειά, έτσι δεν είναι? Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται, τι συμβαίνει σήμερα.

0: Ειδησιογραφικά, να σας βάλω στο ρυθμό της ημέρας, όχι δηλαδή ότι έχουμε καλές ειδήσεις, αλλά τουλάχιστον να ξέρετε τι έχει συμβεί. Λοιπόν, πρέπει να σας πω, αδέρφια, ότι με αμύωτους ρυθμούς συνεχίζεται και σήμερα η θερινή έξοδος των αδιώχων. Ήδη στο λιμάνι έχει αρκετό κόσμο. Ουσιαστικά είναι η κορύφωση σήμερα από το πρώτο μεγάλο κύμα των αδιώχων του Ιουλίου. Το τελευταίο είναι το άλλο Σαββατοκύριακο. Αν και πρέπει να πούμε ότι το άλλο Σαββατοκύριακο θα είναι 1η Αυγούστου, έτσι. Οπότε ναι, αυτό είναι το τελευταίο, μπορούμε να πούμε. Έρχεται και payday, η Παναγιώτη, έτσι. Δεν θα είναι τελευταία μέρα του μήνα.
1: Παρασκευή.
0: Δεν θα είναι Παρασκευή, πιο νωρίς θα είναι.
1: Καλά, ναι.
0: Καλά, ναι. Έχω πληροφορίες. Έρχεται το ορόσημο το όμορφο, σωστά. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 25.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής για τους νησιωτικούς προορισμούς. Αν είστε ήδη στο δρόμο, δεν θα συναντήσετε ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά επειδή πάντα υπάρχει ένας αστάθμητος παράγοντας όταν ταξιδεύεις είτε με πλοίο είτε με αεροπλάνο, γενικά όταν μεταξιδεύεις με δικό σου μέσο, καλό θα είναι, ας πούμε, να ξεκινάτε πάντα τουλάχιστον μια μισή ώρα, δύο ώρες πιο νωρίς, να φτάνετε τουλάχιστον μια ώρα πριν στο λιμάνι, για να μπορείτε να φύγετε έτσι ξένιαστοι, ρε παιδί μου, χωρίς ζητήματα. Αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ, 100% πληρότητα σε πάρα πολλά δρομολόγια. Έχουμε και έκτακτα δρομολόγια που έτσι συνθέτουν το σκηνικό στις αποβάθρες των ΚΤΕΛ. Τώρα, σύμφωνα με στοιχεία των προκρατήσεων του λιμενικού σώματος, 25.000, όπως σας είπα, περίπου 25.361 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής. Στον Πειραιά 22 δρομολόγια, 16.292 επιβάτες. Ραφίνα 14, 4.829. Και από το Λαύριο 13 δρομολόγια με 2.091 επιβάτες. Για τον Αργοσαρονικό, πολλοί κόσμος, 4 δρομολόγια υδροπτέρυγων και 24 επιβατηγών οχηματαγωγών. Θα δουλειάξει η Αίγινα πάλι, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, και το Αγκίστρι. Ωραίοι κοντινοί προορισμοί. Από την Παρασκευή, από τα 4 μεγάλα λιμάνια της Αττικής, πραγματοποιήθηκαν 113 απόπλοι, μεταφέροντας συνολικά 50.917 επιβάτες προς τους νησιωτικούς προορισμούς. Περισσότεροι από 100.000 ταξιδιώτες επιβιβάζονται σε πλοία με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού, σηματοδοτώντας και την κορύφωση της εξόδου του Ιουλίου. Τώρα, να σας πω ότι αυτό που έτσι δώσαμε ως περίληψη νωρίτερα, είχαμε τεράστια αστυνομική κινητοποίηση στα ξημερώματα στο Αντίριο, όταν ο οδηγός Γιώταχη δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο και μάλιστα εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει. Και στη συνέχεια, αφού διέφυγε, έτσι έφυγε από τον κλειό των αστυνομικών, εγκατέλειψε το όχημά του τρέχοντας πεζός. Η αστυνομία βρίσκεται από τα ξημερώματα σε γρήγορση, σε συναγερμό, και η μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας έχει στηθεί για να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Λίγο πριν τη γέφυρα Αντιρίου Αντιρίου, στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα, στο Αντίριο συνέβη το συγκεκριμένο. Διαβάζω στο ναυπακτία.news.gr. Ο οδηγός επιβατικού αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης αστυνομικών και εμβόλησε περιπολικό. Εγκατέλειψε το όχημα σε χωράφι κοντά στο κημητήριο της περιοχής και τράπηκε σε φυγή πεζός. Από την πρώτη στιγμή, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκαν πυροβολισμοί, ωστόσο η πληροφορία αυτή δεν επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον όμως μέχρι στιγμής, από την αστυνομία. Οι έρευνες αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στη Γαλλία και την Ισπανία συνεχίζεται αυτή η λέλαπα, η καταστροφή, ο εφιάλτης, ανεξέλεγκτες μένονται τεράστιες πυρκαγιές. Πρέπει να σας πω ότι στη Μαδρίτη και στην Άβιδα, βορειοδυτικά της Μαδρίτης, οι πυρκαγιές έχουν κάψει ήδη 250.000 στρέμματα γης. Στο Μπορντό, στη Γαλλία, έχουν καταστραφεί σχεδόν 400.000 στρέμματα. Πάνω από 200.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους. Οι φωκίες είναι τόσο μεγάλες που οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τον καπνό στο Μπορντό. Αν δείτε δορυφορικές φωτογραφίες, εικόνες από την κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, θα πάθετε πλάκα από την τεράστια καταστροφή. Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, είπε ότι οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολες στη Ζιρόν, στη νοτιοδυτική Γαλλία, που μένονται οι πυρκαγιές, επισημένοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ξαναγίνονται δυσμενείς, που σημαίνει ότι σηκώνει αέρα και πάλι. Στο μεταξύ αναχώρησαν για την Ισπανία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL415 στο πλαίσιο της εναέρειας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα. Χθες στη χώρα μας είχαμε συνολικά 40 αγροτοδασικές φωτιές σε ένα 24ωρο. Οι 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα και στο αρχικό του στάδιο. Σχέδιο επίθεσης τώρα που φέρεται να σχεδιαζόταν με εντολές μέσα από τις φυλακές διαβατών, εκτιμά ότι απέτρεψε η αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου Αιγύπτιου στη Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε χειροβομβίδα. Αυτή η ιστορία με τον συγκεκριμένο έχει πολύ ψωμί και βάθος από ό,τι φαίνεται. Κατά την εξέτασή του, ο συλληφθής φέρεται να υπέδειξε στις αρχές ως ηθικό αυτούργο της υπόθεσης έναν ομοεθνή του 31 ετών, ο οποίος εκτείει ποινή στις φυλακές διαβατών. Ο 30χρονος είπε ότι ο έγκλειστος ήταν αυτός που συντόνισε την επιχείρηση, δίνοντάς του οδηγίες για να παραλάβει τον εκρηκτικό μηχανισμό από έναν άγνωστο σε αυτόν Έλληνα. Η τελική εντολή για το σημείο της επίθεσης αναμενόταν να δοθεί σε δεύτερο χρόνο. Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του υπόπτου, του Έλληνα υπόπτου, εντοπίζοντας ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Ο άνδρας, ο οποίος έλειπε και τον ψάχνουν, είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με περιοριστικούς όρους, ενώ είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Η αστυνομία λοιπόν αναζητεί αυτόν ως προμηθευτή της χειροβομβίδας, έτσι ώστε να διευκρινιστεί και ο ρόλος του, ερευνώντας παράλληλα τα κίνητρα πίσω από την εντολή για την επίθεση. Ο 31 ετών που υποδέχτηκε ως εγκέφαλος υπόθεσης εκτείει ποινές για πολύ σοβαρά κακουργήματα, ανθρωποκτονία, ληστείες, πλαστογραφίες, ναρκωτικά, και φαίνεται και εκτιμάει η αστυνομία δηλαδή ότι ο κρατούμενος διατηρούσε τη δυνατότητα να διευθύνει εγκληματικές ενέργειες εκτός φυλακής μέσω παράνομου κινητού τηλεφώνου. Έλα, έχουν κινητά τηλέφωνα στις φυλακές? Στο πλαίσιο των ερευνών λοιπόν μπήκανε στο κελί του και βρήκανε και κατέσχεσαν τη συσκευή. Το έχουν πάει στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να ανακτηθούν τα μηνύματα και οι κλήσεις, με στόχο να ταυτοποιηθεί ο προμηθευτής χειροβομβίδας, αλλά και να εντοπιστεί ο τελικός παραλήπτης του συμβολέου. Τώρα, λίγο πριν γίνει η σύλληψη, η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε προληπτικές συστάσεις προς συγκεκριμένα πρόσωπα που κινδυνεύουν, και μάλιστα είχαν προχωρήσει σε απομάκρυνση προσωρινή από τις κατοικίες τους, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν περιπολίες και η αστυνομική φύλαξη σε πιθανούς στόχους. Ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνεται και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Ισίδωρος Ντογιάκος, ο οποίος εξέφρασε εκτιμήσεις ότι η ενέργεια ενδέχεται να στρεφόταν εναντίον του. Ωστόσο, αρμόδιες πηγές της αστυνομίας διευκρινίζουν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το αν ο πρώην ανώτατος δικαστικός λειτουργός αποτελούσε πράγματι τον τελικό παραλήπτη της επίθεσης. Όπως καταλαβαίνετε, οι έρευνες είναι ανοιχτές και διεξάγονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Ένας άνδρας 80 ετών βρέθηκε νεκρός το απόγευμα στην κατοικία του στο Γαλάτσι. Η αστυνομία εξετάζει μεν όλα τα ενδεχόμενα. Ο άνδρας εντοπίστηκε από το γιο του 3 το απόγευμα στο κρεβάτι. Είχε αίματα στο λαιμό, είχε τραύμα. Ο ιατροδικαστής δεν έχει καταλήξει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Στο χώρο δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης, ούτε ήταν αναστατωμένος. Και τώρα συνεχίζεται η προανάκριση και οι έρευνες από την ασφάλεια του Γαλατσίου. Άκουστε τώρα και ένα περιστατικό που συνέβη στην παραλία στις Ράχες. Σοβαρό περιστατικό. 30χρονος αλλοδαπός, ναυτικός, μεθυσμένος, σύμφωνα μαρτυρίες, παρενόχλησαν ήλικα κορίτσια, μέλος πληρώματος φορτηγού πλοίου με προέλευση από την Ινδία, βρισκόταν στην περιοχή για φαγητό μαζί με άλλους συναδέλφους του. Κάποια στιγμή λοιπόν έφυγε από την παρέα του, κατευθύνθηκε προς το μέρος όπου βρίσκονταν νεαρά κορίτσια και άρχισε να προβαίνει σε άσεντες χειρονομίες και ανάρμοστη συμπεριφορά. Τα παιδιά, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον 30χρονο, οπισθοχώρησαν προς την άκρη της προβλήτας. Ο άνδρας έγινε ακόμα πιο φορτικός, θράσουσε. Ορισμένες από τις ανήλικες αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα για να προστατευτούν. Στο σημείο έφτασαν έγκαιρα γονείς των παιδιών, ειδοποιήθηκαν οι αρχές, στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Λιμεναρχείου Στυλίδας πήγαν επί τόπου και συνέλαβαν τον 30χρονο. Σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία για παράβαση του άρθρου 337 του ποινικού κώδικα περί προσβολής συγγενετήσιας αξιοπρέπειας, οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Υποστήριξε ότι δεν θυμόταν τίποτα λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Το δικαστήριο, για να θυμηθεί, τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντας του ποινή φυλάξης 23 μηνών. Μετά την έκτηση μέρους της ποινής του, γιατί τα πάει στο φρέσκο, είναι ήδη δηλαδή, προβλέπεται η διοικητική απέλασή του από τη χώρα και προφανώς η απαγόρευση εισόδου του στη χώρα. Αυτό θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον η τυπική κανονική διαδικασία. Ραγδαίες είναι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση δολοφονίας της 41 ετών διασώστριας που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η αστυνομία ερευνά την κατάσταση και οι αρχές επικεντρώνονται στην ανάλυση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας αλλά και στα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν από τον τόπο του συμβάντος. Σε βάρος του κατηγορούμενου 41 ετών, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε τη γυναίκα πισόπλατα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για την πρόκληση θανατηφόρα σωματικής βλάβης, ενώ ο σύζυγός του διώκεται για άμεση συνέργεια. Το ζευγάρι οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών λειτουργών και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της 3ης 28 Ιουλίου. Τα δύο πρόσωπα οδηγήθηκαν εκ νέου σε εισαγγελέα και ανακριτή, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της αναπαράστασης του εγκλήματος με θύμα τη διασώστρια. Τη διαδικασία διέταξε εισαγγελέας για να συλλεχθούν και να συμπληρωθούν στοιχεία. Παρά τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων περί απόπειρας ληστείας, η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου υπογράμμισε ότι το κίνητρο παραμένει αδιευκρίνιστο, με τις αρχές να στρέφονται πλέον στην ανάλυση των ψηφιακών ψητηρίων. Σημειώνεται πως αναμένεται η μεταφορά της σωρού του θύματος σε ιατροδικαστική υπηρεσία στην Αθήνα, ώστε να γίνουν ενδελεχείς εξετάσεις και να εξαχθούν συμπεράσματα για την αιτία που προκάλεσε το θάνατό της διασώστριας. Από τα στοιχεία που θα προκύψουν, δεν αποκλείεται να μεταβληθεί το κατηγορητήριο. Τώρα, τη νύχτα, το βράδυ του Σαββάτου, είχαμε αιματηρό περιστατικό στο Tier Garden του Βερολίνου. Εκεί λοιπόν είχαμε εορτασμούς για το Berlin Pride στο πάρκο Tier Garden. Ένα λευκό βαν παρέσυρε πλήθος ανθρώπων κατά τη διάρκεια αυτής της γιορτής. Από την επίθεση σκοτώθηκε μια γυναίκα. Τουλάχιστον 16 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων περισσότερα από 10 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και διέφυγε πέζος, με τις αρχές να διεξάγουν εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Η γερμανική αστυνομία ταυτοποίησε τον ύποπτο ως άτομο γνώριμο στις αρχές, το οποίο προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο του Βερολίνου. Δεν μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, τώρα. Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή. Έχεις έναν και τον γνωρίζεις ότι είναι επικείμενος Ισλαμιστής. Πώς τον αφήνεις να παραμείνει σε μια χώρα η οποία, ευνομούμενη χώρα, ευρωπαϊκή χώρα, πώς αφήνουμε αυτά τα αθήρματα ενδυνάμει τρομοκράτες, από ό,τι φαίνεται, να κινούνται ανάμεσά μας και να παραμένουν ένας πραγματικός κίνδυνος για τις δυτικές κοινωνίες. Δεν το αντιλαμβάνομαι, δηλαδή. Τι πάει να πει, ήταν γνώριμη η φιγούρα, γνώριμος ο ύποπτος στις γερμανικές αρχές, και για ποιο λόγο οι γερμανικές αρχές δεν τον είχαν ξαποστείλει από εκεί που ήρθε? Γιατί τώρα αυτός ο άνθρωπος σκόρπισε το θάνατο, τραυμάτισε ανθρώπους, δεν ξέρω αν θα πεθάνουν κι άλλοι. Μια γυναίκα είναι, ένας άνθρωπος είναι ήδη νεκρός. Δηλαδή πώς κινείται, τι επιπελαιότητα είναι αυτή, τι αναλγησία από πλευράς των αρχών, έτσι να το πω, αλλά και τι ανακολουθία, τι ολιγορία. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Δηλαδή, είμαστε σε Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε στη Δύση, βλέποντας όλα αυτά τα αφήρματα, τους τρομοκράτες, τους ισλαμοτρομοκράτες, τους σκοταδιστές και όλους αυτούς να έρχονται σε κοινωνίες δυτικές, οι οποίες μπορεί να το παρακάνουν πολλές φορές με την ελευθερία που γίνεται ελευθεριότητα, αλλά σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει τέτοιες ενέργειες τρομοκρατικές από αυτά τα αφήρματα, τα δίποδα, ας πούμε, τα ισλαμιστικά. Τι να πεις. Λοιπόν, εδώ στο κέντρο της Αθήνας είχαμε μια συμμορία η οποία ξάφριζε καταστήματα με τη μέθοδο των ερωτευμένων. Τα ζευγαράκια κάνανε. Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, την ομάδα αποτελούσαν 3 αγόρια και 2 κορίτσια. Κέντρωσαν κυρίως τις νυχτερινές ώρες. Για να αποφεύγουν τις υποψίες όταν υπήρχε κίνηση στην περιοχή που χτυπούσαν, εμφανίζονταν ως ζευγάρια. Μόλις λοιπόν οι περαστικοί απομακρύνονταν, τα αγόρια προχωρούσαν στη διάρρηξη, ενώ τα κορίτσια επιτηρούσαν το χώρο, τσιλιαδόρισες δηλαδή. Ναι. Σε οπτικό υλικό που θα δείτε και στα παραπολιτικά.gr, οι δράστες παραβίαζαν με τα χέρια τα ρολά των καταστημάτων και έμπαιναν στο εσωτερικό, από όπου αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμιακές μηχανές, αλλά και φορητούς υπολογιστές. Η υπόθεση εξηνιάστηκε όταν αστυνομικοί της άμεσης δράσης εντόπισαν τους 5 νεαρούς στην οδό Ζαλοκώστα να κινούνται ύποπτα έξω από κατάστημα. Τους προσήγαγαν λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος και στην έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους στις διαρρήξεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών. Με κοινή απόφαση να κριτεί και η εισαγγελία, 2 από τα αγόρια που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στη συμμορία προφυλακίστηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι. Σε ασφαλές σημείο από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε άνδρας που είχε τραυματιστεί πέφτοντας σε γκρεμό στο Βογατσικό Καστοριάς. Η επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς του 78χρονου Μηδαπού άρχισε το απόγευμα, όταν το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του έπειτα από την πτώση του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες από το κλιμάκιο Άργους Ορεστικού και η 8η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων. Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον άνδρα σε δύσβατο σημείο και τον προσέγγισαν, τον τοποθέτησαν σε φορείο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου τελικά παρελήφθη από ασθενοφόρο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, έτσι, τα ξημερώματα. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ίσως και πιο πολύ από τη κοπέλα, την Έλενα Διαβάτη και τη Μιλένα Κοντού, οι οποίοι κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 της Κοπηλασίας, που διεξάγεται στο Ντούισμπουργκ στη Γερμανία. Αν δείτε, παιδιά, το βίντεο, δείτε πώς έτσι, συμπεριφέρεται η 19χρονη Έλενα Διαβάτη. Δεν μπορούσε έτσι να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Δεν είναι μόνο ο πανηγυρισμός, είναι κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου. Ήταν τόσο συγκινημένο το κορίτσι. Πραγματικά δηλαδή μας συγκινεί όλους ο τρόπος με τον οποίο έτσι γιορτάζει αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Έτσι. Χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ γυναικών, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 Κοπηλασίας. Αυτά τα δύο κορίτσια που έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό και είναι και χρυσές έτσι υποσχέσεις για το μέλλον. Η 19χρονη Έλενα Διαβάτη ξεκίνησε από την Κέρκυρα να ασχολείται με την Κοπηλασία από τα 11 της και πλέον αγωνίζεται με τα χρώματα των αργοναυτών του Βόλου. Η Μιλένα Κοντού, συνδετημόνα της αυτή την τεράστια επιτυχία, πρόσθεσε ακόμη μια σημαντική επιτυχία στο πλούσιο βιογραφικό της. Έχει ήδη κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ενώ μετράει και σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Πάντα τέτοια, υπάρχουν πάντα τα παιδιά μας, τα νέα παιδιά στον αθλητισμό κυρίως και όχι μόνο, που μας κάνουν να χαμογελάμε, να είμαστε περήφανοι, να χαιρόμαστε που υπάρχει τέτοιος αμφός στην ελληνική νεολαία και δεν υπάρχουν μόνο παιδιά σαν αυτά που νωρίτερα αναφερθήκαμε, που αντί να σκέφτονται δημιουργικά και να προσπαθούν να πετύχουν πράγματα, ουσιαστικά αυτό που έκανα ήταν να εγκληματούν, να γίνονται διαρρήκτες και να μηχανεύονται τρόπους για να κλέβουν έτσι, αυτό, αντί να κάνουν κάτι δημιουργικό. Τώρα, να κλείσουμε αυτή την ενότητα, γιατί σε λίγο θα διαβάσω τα μηνύματά σας αφού επιστρέψουμε από το διάλειμμά μας, για να σας δώσω έτσι και μια εικόνα για τον καιρό. Οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά Αυτό μας έλειπε τώρα, έτσι. Η σκόνη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και βορειοευυτικές, 4 με 5 τοπικά στα νότια σε 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδος προς τις μέγιστες τιμές, στις περισσότερες περιοχές 32 με 34 βαθμούς. Στην Αττική, έθριος καιρός, επιβλητικός ήλιος, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι προς το απόγευμα θα γίνουν νοτιάδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, ο καιρός θα είναι επίσης γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι προς το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιάδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στη συμπρωτεύουσα από 19 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Θα διαβάσω και τα μηνύματά σας. Αν θέλετε έτσι μπορείτε να μας στείλετε περαιτέρω περισσότερα. Πού? Στο radio@papakiparapolitika.gr. Σας περιμένω.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Κοίταξε τι ωραίο που είναι το πρωινό, ρε παιδί μου. Το φως όταν λούζει έτσι τα κτίρια όλα εδώ στο. Τι ωραία που είναι. Αδέρφια, εσείς που ξεκινάτε σήμερα διακοπές, εύχομαι τα καλύτερα. Να τις ευχαριστηθείτε, να είναι οι καλύτερες διακοπές της ζωής σας. Το εύχομαι πραγματικά από την καρδιά μου. Να περάσετε τέλεια. Τώρα εντάξει, και μην αφήνετε τα μικρά. Έτσι, τις μικρές ταλαιπωρίες που μπορεί να σας χαλάσουν τη διάθεση. Να μην χαλάτε τη διάθεσή σας. Δηλαδή, βλέπεις τώρα πάει ο άλλος διακοπές και τσαντίζεται, ξέρω εγώ, επειδή καρέκλα, ξέρω εγώ, δεν είναι καλά, έχει τρία πόδια, όχι τρία πόδια, κουνιέται περίεργα, γιατί είναι κουτσό το πόδι. Έχω δει, ας πούμε, να γίνεται πανικός σε μπαρ πλοίου, γιατί καθυστερούσε του αλλού να του φτιάξει τον καφέ. Πας, ρε φίλε, καταρχάς δεν παίρνεις καφέ από το καράβι, συνήθως. Καραβίσιο καφέ, τώρα θα πάρεις. Τέλος πάντων. Αν και κάποιοι έχουν φτιάξει την ποιότητα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Το θέμα είναι ότι πας διακοπές. Δεν πρέπει να έχεις μια διάθεση ανάλογη. Δεν πρέπει να σε σκιάζει τίποτα. Δεν πρέπει να έχεις το παραμικρό θέμα όταν φεύγεις, ας πούμε. Πώς είναι δυνατόν να χαλάς τη διάθεσή σου? Δεν πρέπει, ρε παιδιά. Ελάτε στα ίσα σας. Και πείτε και καμιά καλημέρα στον κόσμο. Λοιπόν, όπως θα πούμε εμείς τώρα, στην υγειονομικό μας, την καλή μας φίλη και ακροάτρια τη Βίκη την Κολόκα, που μας έχει στείλει πρώτη το μήνυμά της, 6 και 2 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, λέει, ομαδάρα μας. Καλή Κυριακή σε όλους. Να είσαι καλά, Βίκη μου. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρουκα. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός λέει, θέλω να ρωτήσω τους άνω των 50. Μέσα είμαστε. Εάν ξέρει κάποιος να μου πει, η Βολταρέν στη μέση, λέει, μπαίνει πάνω ή κάτω από το αντιλιακό? Καλημέρα στην ταξιδιώτες. Όπως και να τη βάλεις, πρέπει να είναι αρκετή για να σε πιάσει. Και ανάλογα και τα χρόνια, Παναγιώτη. Καλημέρα στο Γιάννη από το Παλαιό Φάληρο, τον καλό μου φίλο, ο οποίος δουλεύει στην αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Με λίγα λόγια, ξεσκουλικιάζει τις παλαιοφαλυριώτικες γειτονιές. Μου λέει, καλή Κυριακή. Μία εβδομάδα ακόμη και την κάνω για διακοπές. Καλή συνέχεια. Και εμείς κάπως έτσι θα κινηθούμε, Γιάννη μου. Κάπως έτσι. Καλημέρα στο Στέλιο το Λαγκάδι. Γεια σου, ρε Στέλιο. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Καλημέρα, λέει, και στο μάγο της μουσικής τέχνης. Ξημερώνει Κυριακή. Χρόνια πολλά σε ορτάζοντες και ορτάζουσες. Βγαίνω, λέει, σε άδεια από αύριο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλη την Κομμανία. Καλά, εσύ δεν δουλεύεις, ρε, εσύ, Στέλιο, σε σχολικό λεωφορείο? Είχες δουλειά μέχρι τώρα? Πήγαινες εκδρομές, τα παιδιά για μπάνιο. Να περάσετε καλά, λέει. Καλή πτήση, κουράγιο, αδέρφια, να τα καταφέρουμε και δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Τι να πούμε, λέει, για την ακρίβεια και ειδικά για τα καύσιμα. Έσχος, έσχος, λέει ο Στέλιος, και μας στέλνει και τη φωτογραφία της Αγίας Παρασκευής και τη γιάτρισα, λέει, των ματιών και της ψυχής. Λοιπόν, ο Κωστής από την Κωνστάτζα έχει στείλει... Τι είναι αυτό τώρα, έμετρο για την πεθερά? Ακούστε το. Την πεθερά σου εδάγκασε ο ψες ένα λιακόνι, και το λιακόνι εψόφησε, μα κινήσει ακόμη. Για να σου κάνει τη ζωή μαύρη σαν καλιακούδα, κάλια τα να σε έτρωγε του δάσους η αρκούδα. Άιντε να δούμε. Καλημέρα, καλημέρα στην Κωνσταντζα. Καλημέρα και στον Κωστή. Γεια σου, ρε Κωστή. Λοιπόν, φίλε Γιώργο Γρινιεζάκη, τώρα όλο αυτό, ξέρεις, περιέχει, και το συζήτησαμε και τον Παναγιώτη, λες κάποια πράγματα τα οποία, εφόσον υπάρχουν στοιχεία, έτσι, τα καταθέτεις στον εισαγγελέα. Το να τα πεις εμάς εδώ δεν σημαίνει κάτι. Πας στον εισαγγελέα και λες το και το. Κινήσου. Νομίζω. Τώρα τα υπόλοιπα, ξέρεις, πολλές φορές, καταρχάς, ένα, δεν ξέρουμε αν πραγματικά είσαι αυτός που λες. Δύο, όταν δεν αναφέρεις καν ότι το κινητό σου τηλέφωνο, σημαίνει ότι δεν ταυτοποιείσαι. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Λοιπόν, ναι, γιατί το κινητό τηλέφωνο υποτίθεται ότι έχει μια ταυτοποίηση. Τρίτον, όπως σου είπα, το πιθανότερο, μάλλον το πιο σωστό, είναι όταν έχεις τέτοιου βαθμού καταγγελίες για την αστυνομία, να τις κάνεις προς αρμόδιες αρχές, στον εισαγγελέα κυρίως. Και αν όχι ο εισαγγελέας, υπάρχουν οι εσωτερικές υποθέσεις αστυνομίας, υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς που μπορείς να απευθυνθείς. Έτσι. Και φυσικά στους δημοσιογράφους απευθύνεσαι επώνυμα,
έρχεσαι σε επαφή με τους ανθρώπους για να στηρίξεις και μια τέτοια σοβαρή κατηγορία. Σε διαφορετική περίπτωση τι να βγω, να πούμε εμείς να κατηγορήσουμε έτσι κάποιον ή κάποιους χωρίς να έχουμε καν το όνομά σου ή χωρίς να έχουμε καν ταυτοποιηθεί, να έχουμε συναντηθεί. Δύσκολο. Καλημέρα στον Θανάση. Φίλε τηλέμαχε, λέει γεια σου. Ο Θανάσης είμαι, τον Πατηράκι λέει από το Εγάλαιο. Απλώς να σε ενημερώσω ότι οι αναπηρικές συντάξεις εμάς τα αμαία μας φέρνουν στα κατάστοιχα της φτώχειας. Δηλαδή δεν υφίσταται το 0% στα φάρμακα. Πληρώνει τη συμμετοχή. Διότι πρέπει, λέει, να συμπληρώσουμε το 67ο έτος της ηλικίας μας. Αυτά μου λέει. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα στους ανθρώπους αυτούς που έχουν τα προβλήματά τους, ας πούμε. Εντάξει τώρα, συμμετοχή, λέει, πλήρης κοινωνική αδικία. Μπορεί να ζήσει κάποιος πολιτικός με 530 ευρώ μηνιαίο αναπηρικό μισθό. Σε ευχαριστώ πολύ, μου λέει. Και εδώ με βγει κάποιος και πει τώρα, ναι και τι να κάνουμε, ας πούμε. Γιατί εδώ παιδιά, όταν είσαι ανάπηρος, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορείς να κάνεις κάτι, οπότε αναγκαστικά ζεις με αυτό το μισθό. Τώρα βέβαια δεν είναι όλες οι αναπηρίες ίδιες, αλλά γι' αυτό υπάρχουν και οι φορείς οι κρατικοί, για να κρίνουν κάθε φορά και κατά περίπτωση τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αυτά. Όντως πάντως με 530 ευρώ μηνιαίο αναπηρικό επίδομα δεν μπορείς να ζήσεις. Στις μέρες μας είναι.

Λοιπόν, προσέξτε, έχει έρθει η Νίκη σήμερα εδώ. Νίκη, η Έλλη Νίκα. Ναι, σωστά, η Νίκη. Η Νίκη της Σαμοθράκης. Είναι σαν άγαλμα η κοπέλα, τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, το διόρθωσα. Τόσο σα. Λοιπόν, θέλω να πω καλημέρα, παιδιά, και σε άλλους που έχουν στείλει μηνύματα πολλά, αλλά θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα, γιατί ο Παναγιώτης είναι τυπικός. Διάλειμμα στις 7. Να ακούσουμε την ώρα και επανερχόμαστε.

Αδέρφια μου, καλημέρα! Καλώς ήρθατε! 5 λεπτά μετά τις 7, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Απογειωθήκαμε στις 6, θα είμαστε στον αέρα και θα πετάμε ως τις 9, αδιοφωνικά. Ελπίζω να έχετε έτσι ηθικό, να έχετε καλή διάθεση και να πάνε όλα καλά στην ημέρα σας και στην εβδομάδα μας. Να, το καλοκαίρι να είναι στις καρδιές μας απόλυτα, για να μπορούμε να, και να διασκεδάσουμε, ακόμη και εμείς που δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα τις διακοπές, να μπούμε σε αυτή τη διάθεση σιγά σιγά, για να ξεκινήσουμε και εμείς εκείνη την Άγια Μέρα που θα ξημερώσει, για να φύγουμε, να πάμε στις θάλασσες, να πάμε στα θέρετρα και να το γιορτάσουμε όπως πρέπει να το γιορτάσουμε το καλοκαιρινό μας διάλειμμα. Λοιπόν, να στείλω ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε από την Αλεξανδρούπολη, από τον Δημότυχο, από τον Εύρο, έτσι, τις εσχατιές του Εύρου, ως το Καστελόριζο και από τη Γάβδο, ως τα Διαπόντια νησιά, όπου υπάρχουν Έλληνες απανταχού της γης. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα, να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι η ώρα που, αφού σας πω ότι απέναντί μου είναι ο μέγας μάγιστρος των Αητών Ιχολιπτών, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, Παναγιώτης Χάλαρης, και επίσης ότι απέναντί μου είναι μία μελαχρινή καλονή, το Μανκέν Ελληνίκα, στο τηλεφωνικό κέντρο, και αφού σας ενημερώσω ότι τα τραγούδια επιλέγει ο Prince του Βου, Σεβαλιέ, Θανάσης Βούτσινος, και ότι στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Και αφού σας πω ότι στο μικρόφωνο ο πιλότος σας λέμε ο Τωρινέος, θα σας διαβάσω τας εφημερίδας, τα πρωτοσέλιδα τουλάχιστον των σημερινών εφημερίδων, με πολλά και σημαντικά θέματα, όπως πάντα δίνουν τον τόνο της επικαιρότητας στο θέμα της ανάλυσης κυρίως, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, η εφημερίδα χάνει κάποια πράγματα επικαιρότητας, δεν είναι φρέσκια είδηση. Έχει τυπωθεί από προχθές ουσιαστικά. Οπότε πάμε να δούμε τις εφημερίδες μας. Θα ξεκινήσουμε από την Κυριακάτικη Απογευματινή, η οποία έχει πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και όχι μόνο. Προσγενική κατάργηση, το τέλος επιτιδεύματος. Στο τραπέζι της κυβέρνησης άλλη μια μεγάλη φορολογική παρέμβαση. Τα τρία εναλλακτικά σενάρια που εξετάζονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για εφάπαξ ή τμηματική εξάλληψή του. Ανάσα για εκατοντάδες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα στα 240 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση το κόστος του μέτρου. Οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ έρχονται και εκπτώσεις στα τεκμήρια ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι λοιπόν της κυβέρνησης άλλη μια μεγάλη φορολογική παρέμβαση, λέει η εφημερίδα. Νέα Δημοκρατία, το σενάριο για λιγότερες έδρες φέρνει τρέξιμο. Ποιοι γαλάζιοι βουλευτές και πού μένουν έξω σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Μπέλιγχαμ ή αλλιώς κάντο όπως ο Μπέκαμ, ο σούπερ στάρ της Αγγλίας εξαργυρώνει την επιτυχία στο Μουντιάλ και αξιοποιεί τη Τζουντ Μάνια, τα μυστικά του σχέδια για τρελά κέρδη. Αρχείο της Απογευματινής, η μέρα που επέστρεψε η δημοκρατία. Βλέπουμε τον Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο, τον πρεσβύτερο με κάποια παιδιά εκεί, με φωτογραφία εποχής. Επίσης, Γιώργος Κότσιρας, αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών. Δημιουργούμε ένα δίκτυο πιο ασφαλές, πιο αξιόπιστο και πιο ανθεκτικό. Εθνική προτεραιότητα, 5 άξονες κλειδιά για το νέο σιδηρόδρομο. Γκάζια για αναβάθμιση αλλά και νέες συνδέσεις. Από τον πλήρη εξυγχρονισμό της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη έως τα έργα σε Πάτρα Θριάσιο. Μέρι Λίντα, η αρχόντισσα του Πάλκου με τη χρυσή καρδιά. Η θεά του Σαββόπουλου που ερωτεύτηκε το Χιώτη και αγαπήθηκε από όλους. Αλλαγή δεδομένων, χρηματιστήριο τέχνης σε υψηλές πτήσεις, οι τιμές και τι συμβαίνει με τους Έλληνες ζωγράφους. Λίδια Κονιόρδου, αντίσταση στην ευκολία και τη ρητότητα, λιχότητα. Πάμε στην εφημερίδα Παραπολιτικά, που θα τη βρείτε και σήμερα στα περίπτερα και κυκλοφορεί μαζί με το Current Driver, το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο. Και πρώτο θέμα, ένα πακέτο πολύ τυχερή, 2,1 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Γιατί η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς δημιουργείται ο μεγάλος κουμπαράς, ποια είναι τα ενεργά εργαλεία που παρέχουν ρευστότητα σε μεγάλο μέρος επιχειρηματικότητας και δεν έχουν εξαντληθεί.
Επιχείρηση με κωδική ονομασία Μακεδονία τη σχεδιάζουν σε Μαξίμου Πειραιώς το σχέδιο για την ανατροπή των μετρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα και την αναχέτηση Βελόπουλου και Καριστιανού. Από ό,τι βλέπω πάντως, οι Καριστιανού στις δημοσκοπήσεις κατρακυλάει κι άλλο. Έφτασε το 7,5% στη δημοσκόπηση της Μάρκ για το πρώτο θέμα. Κεραμνοβόλα, όταν η Σύση ερωτεύτηκε στην Κέρκυρα, στο Αιγαίο καλοκαιρινά καταφύγια για Χολιγουδιανέ Σταρ, Εθνική Ισπανία, οι hot κυρίες των πιο καυτών ποδοσφαιριστών. Μαρία Σάκαρη, η έκπληξη και οι συμβουλές σε νέους αθλητές. Και στα υπόλοιπα θέματα, ΣΥΡΙΖΑ ψάχνουν σκελετού στην τουλάπα του Φάμελου. Ποια είναι τα SOS για την αναθεώρηση του συντάγματος, γιατί καίγεται η στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας, ποιοι προορισμοί, τουριστικοί προορισμοί θα σωθούν φέτος στο παραπέντε, George Friedman, αλλαγή συσχετισμών και νέα γεωπολική πραγματικότητα, συνέντευξη του ιδρυτή του Think Tank Stratfor στα παραπολιτικά. Επίσης, σημαντικό θέμα, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σχέδιο διασφαλίζουμε επαρκή νερού για όλους τους πολίτες και για 103 έργα ίδρυψης 600 εκατομμύρια ευρώ για να μην μπούμε το νερό νεράκι. Μιλούν οι επικεφαλής ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΦ, Χάρης Σαχίνης και Άνθιμος Αμανατίδης. Πάμε στο Βήμα. Εμφύλιοι στην αυλή του Μαξίμου, γιατί απομακρύνεται το σενάριο των πρόωρων εκλογών το Σεπτέμβριο. Ελληνική αποστολή, ταξίδι στο κέντρο της γης. Έλα. Ένα θησαυρό τεράστιων δυνατοτήτων έφεραν στο φως η μελέτη και η χαρτογράφηση του Γουργούθακα στην Κρήτη, του βαθύτερου σπηλαίου της Ελλάδας και ενός από τα βαθύτερα στον κόσμο. Ποια ιδρύματα συνέλεξε η ομάδα των Ελλήνων επιστημόνων στα 1100 μέτρα κάτω από το έδαφος και τι σημαίνει για την επιστήμη ο εντοπισμός του μικροβιώματος των σπηλαίων. Πολύ πολύ σημαντικό θέμα, γράφει ο Παναγιώτης Σαρής, καθηγητής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Τα μυστήρια των Κυκλάδων, σπίτια φαντάσματα σε τουριστικά φιλέτα, οι συστάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας για την επόμενη μέρα στα νησιά. Η Δημοκρατία σήμερα, επέτειος από την αποκατάσταση στις σύγχρονες απειλές, βασικά προϊόντα στον αέρα, η μειώση τιμών στα σούπερ μάρκετ, η επίμονη ακρίβεια, συνέντευξη στο Βήμα του Γκρέγκορι Νάζ, ο Όμηρος συνδέει με τον άνθρωπο, Αλέξης Σταμάτης να γράφει ότι σε πονάει, το Βήμα αποχαιρετά από τους ψυχοχαρισματικούς επιφυλοειδογράφους του, καθώς και τον φίλο, τον ξεχωριστό συζητή και τον πολυγραφότατο συγγραφέα και ποιητή της αστικής εμπειρίας. Καύσονες, it feels like, μετρώντας τη ζέστη που δεν δείχνει το θερμόμετρο. Αυτά από το Βήμα. Πάμε στην Αυγή της Κυριακής. Ρένα Δούρου, μονομέτωπος αγώνας κατά της δεξιάς. Καταλυτικός ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή για εναλλακτικό πόλο εξουσίας. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας. Τη ΔΕ θα παρουσιάσουμε τους 10 συν 1 προγραμματικούς μας άξονες. Αναψηλάφιση για την Οβάρτη ζητάει η Κουμουνδούρου. Όλοι τώρα το θυμήθηκαν. Όλη η πρόταση του εισαγγελέα για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο Τέμπη υπόθεση Τριαντόπουλου. Δημητριάδης κατά αυγής Γρηγόρη χάσατε. Πανάκριβες στις διακοπές. Ντόμινο αυξήσεων στην αγορά. Συνέντευξη Μαρία Λαζαρίδου. Οι Αρμένοι διαβάζουν Ελίτη και Καζαντζάκη. Πόλεμοι και δασμοί. Τα όπλα του Τραμπ. Νομοσχέδιο Υπουργείου Πολιτισμού. Η τέχνη σαν εμπόρευμα. Και ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει ερωτήματα για τα μυστικά της Αλονίσου. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής. Έρχεται το Μητρό Ακινήτων. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας το τρίμηνο Αυγούστου-Οκτωβρίου. Η πρώτη φάση αφορά τα αγροτεμάχια εν ώψη αγροτικών επιδοτήσεων και η δεύτερη φάση τα υπόλοιπα ακίνητα. Τα ξεκάθαρα μηνύματα Μητσοτάκη, απόφαση για εξάντληση της τετραετίας, κανένα πεδίο συνεννόησης με Σαμαρά, τέλος στην εκλογολογία, κάλπεση αυτοδυναμία το 2027. Σοκάρουν τα στοιχεία από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Αρμαντίλο, οι δράστες το παρουσιάζουν ως συνέβρεση με συνένεση, πώς λειτουργούν τα κατασταλτικά του νευρικού συστήματος, αύξηση 300% στη χρήση χαπιών βιασμού σε χώρους διασκέδασης. Από 50.000 την εβδομάδα το κόστος, μείωση κρατήσεων στα πολυτελή γιότ λόγω μέσης ανατολής. Αλεξάνδρα Βελέτση, στη μη κονοπαντρεύτηκε η Ελληνίδα του Λευκού Οίκου και Έλενα Ράπτη, οι νεράς γυναίκες νιώθω φόβο και ένοχες να σπάσουμε τη σιωπή. Πάμε στο παρόν της Κυριακής. Οι 7 πληγές του Μητσοτάκη. Το μύθο της τρίτης τετραετίας ζουν στο Μέγαρο Μαξίμου, ακρίβεια, σκάνδαλα, συγκάλυψη, ατιμωρησία, κακοδιαχείριση, σπατάλη, πλουτισμός.
στον αέρα τα σχέδια της κυβέρνησης για τις εκλογές. Ο Όρμπαν δείχνει το δρόμο και για την Ελλάδα. Η πολιτική επικαιρότητα στην Ευρώπη μας υπενθυμίζει συχνά πόσο γρήγορα μπορούν να ανατραπούν οι σταθερές που θεωρούσαμε δεδομένες και πόσο εύκολα η δικαιοσύνη γίνεται το πρωταρχικό πεδίο μιας αμέληκτης πολιτικής σύγκρουσης. Θαραλέα, τα σκάνδαλα έχουν γίνει το εθνικό μας σπορ και στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, τη λιά για τα νοικοκυριά τα ενίκια, τη μεγαλύτερη αύξηση της μισθώσης κατοικιών στην Ευρώπη με 45% την τελευταία πενταετία έχει η χώρα μας και μόνο ένα στα πέντε καινοτόμα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς. Πάμε στο πρώτο θέμα. Νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα 4,2 δις. Η ασπίδα του Αχιλλέα, το ελληνικό Iron Dome με τα τρία Ισραηλινά αντιεροπορικά drones, δορυφόρους και νυχτερινές διόπρες. Και η Τουρκία χωρίς F-35 για τα επόμενα χρόνια. Νίκος Δένδια στο πρώτο θέμα. Αποκτάμε τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Το λογισμικό διαχείρισης και διασύνδεσης του συστήματος θα είναι ελληνικής ιδιοκτησίας και το 25% των έργων θα γίνει εντός της χώρας. Γκάλοπ της Μάρκ. Το τελευταίο προδιακοπών, σταθερά η Νέα Δημοκρατία στο συν 30% και ο Τσίπρας πάνω από το Πασόκ βυθίζεται καριστιανού. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, Νέα Δημοκρατία 30,8, Ελλάς Τσίπρα 16,8, Πασόκ 11, Ελληνική Λύση 7,5, Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού 7,4, ΚΚΕ 6,7, Πλεύση Ελευθερίας 5,5 και Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου 3,5%. Καθαρή υπεροχή Μητσοτάκη για την Πρωθυπουργία, τα κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής αλλάζουν τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς και κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την αυτοδυναμία. Η αδιευκρίνηστη ψήφος παραμένει κρίσιμος παράγοντας. Συμβούλιο της Επικρατείας, υποχρεωτική άρση της δέσμευσης λογαριασμών από την εφορία μετά την πενταετία. Απόφαση ορόσημο του Συμβουλίου της Επικρατείας ξεκαθαρίζει ότι το δημόσιο υποχρεώται να αίρει αυτεπαγγέλτως στα διασφαλιστικά μέτρα, λογαριασμοί, θηρίδες, ακίνητα, μόλις συμπληρωθεί πενταετία από την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων. 16 παλιά στρατόπεδα γίνονται ΔΕΗ, νοσοκομεία, σπίτια και logistics, επενδύσεις πάνω στα ερείπια. Και ντοκουμέντο, όταν η Φρυδερίκη αλληλογραφούσε με τον Μάρσαλ για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια ανέκδοτη επιστολή της τότε Βασίλισσας στον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιούλιο του 1950. Πάμε στην κόντρα. Ασύμμετρη απειλή για την κυβέρνηση αποκαλύψεις του Σαλμά. Τα νέα στοιχεία που οδηγούν ξανά στη διερεύνηση της εμπλοκής Άδωνης στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Διαψεύδει ο πρώην Υφυπουργός Υγείας ότι είχε διαπραγματευτεί με τους Αμερικανούς να ενταχθεί στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Παγκόσμιο φρένο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά, μπλόκομε νόμο στη Γαλλία, απαγόρευση στην Αυστραλία, το ελληνικό kit wallet και υποχρεώσει των πλατφορμών. Διαμβολίζει το πολιτικό σκηνικό Αλέξης, η άση για τη ΔΕΘ, ατού οι προγραμματικές θέσεις. Πανάκριβες οι βουτιές, πόσο κοστίζει πλέον μια μέρα στη θάλασσα, η επόμενη μέρα των εκλογών δεν θα κρυφθεί στις κάλπες, αλλά πριν από αυτές, και ανατροπές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, το 63% μειώνει τις δαπάνες στα τρόφιμα. Η Καθημερινή. Drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας. Τι δείχνουν οι αεροπορικοί έλεγχοι για τους όρους παραχώρησης των παραλιών. Παροχές στη ΔΕΘ, πακέτο 6 δις με ορίζοντα τέτρα χώρησης των παραλιών. Παροχές στη ΔΕΘ, πακέτο

0: 6 κριτικές για το συγκεκριμένο έργο του κινηματογραφική ταινία, δηλαδή του Christopher Nolan, του σπουδαίου και διάσημου σκηνοθέτη.
1: Πάμε στη Real News. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν το αδιέξομο μεταμαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου, πώς γνώρισε το δολοφόνο του. Συνεντεύξεις Κώστας Σουκαλάς από το Πασόκ και Παύλος Μαρινάκης από τη Νέα Δημοκρατία. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα, στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες σφεδρίες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αγγλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Ναι, αλλά να γίνει πριν τον Αύγουστο, έτσι. Τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές, πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα, φόνος της Σύρος, τις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 49χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Άλεξης Τσίπρας, άνοιγμα στην κεντροαριστερά και μεταναστευτικό, φρένο στις ροές, άλμα στις επιστροφές, πώς άλλαξαν τα δεδομένα με το δόγμα επιστροφή φυλακή, θεαματική πτώση κατά 27% στις θαλάσσιες αφήξεις μέσα στις τελευταίες εβδομάδες. Πάμε στην One Voice. Οι άχρηστοι γκρέμισαν την ΕΡΤ για να χτίσουν παράγκες, λέει ο Νίκος Μαστοράκης. Όλους αυτούς όταν λήξει η θητεία τους δεν τους παίρνει ούτε μικρό περιφερειακό κανάλι. Προκαλώ τον Παπαδόπουλο να δώσει τη λίστα των τυχερών σε εισαγωγικά που κέρδισαν σε εισαγωγικά τα εισιτήρια του Μουντιάλ. Μαύρη λίστα, τι κατάλαβες Αλέξη από τις αποκαλύψεις Αλμά, με το Μανιαδάκι ο Γεωργιάδης τίναξε στον αέρα την έρευνα της Τουλουπάκη, η δεύτερη φορά Αλέξης οφείλει να σαρώσει τους αρμούς της εξουσίας. Αποκάλυψη, αυτοί είναι οι άνθρωποι του Αντώνη Σαμαρά, η ισχυρή ομάδα που θα τρέξει στο νέο κόμμα. Συνέντευξη, γαστρονομία είναι η καλύτερη μορφή πολιτιστικής διπλωματίας. Μεγάλη κίνηση, όμιλος ΔΕΗ τώρα κατακτά και την αγορά της Ουγγαρίας. Τράπεζες, 2,5 δις κέρδη στο εξάμηνο για τις 4 συστημικές. Και Tax Voice κάθε Κυριακή από τον Απόστολο Ανδρολιάτη. Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Στο σφυρί βγάζουν και τον Μπαρθενώνα. Δεν το τόλμησαν ούτε οι δανειστές επιμνημονίων. Με το νομοσχέδιο τερατούργημα περνάει εν μέσω θερινής ραστόνης σε ιδιώτες που θα επιλέγονται από την κυβέρνηση όλη η διαχείριση και εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας για τα 100 χρόνια, τα επόμενα 100 χρόνια. Πιάνουν δουλειά πάλι οι νεκροθάφτες του Κυπριακού. Επιστολή προς τον Κυριανάκη. Τρίπιο το δίκτυο ασφαλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις θεομηνίες. Πολλαπλό έγκλημα με υπογραφή Παπασταύρου. Ιδιωτικοποιούν το νερό. Έκθεση κόλαφος στην Deutsche Bank. Μισθή φτώχειας με κόστος ζωής Νέας Υόρκης. Μεγάλο φιάσκο με την απαγόρευση των κινητών για τους ανηλίκους. Όλα μαύρα εδώ. Πάμε στη Μακεδονία της Κυριακής. Στα όρια τους υποδομές, υπερτουρισμός και απρονοησία λυγίζουν τη Χαλκιδική. Χιλιάδες νέες άδειες για σπίτια, κλίνες και πισίνες. Ο πληθυσμός δεκαπλασιάζεται, οι υποδομές λυγίζουν τα καλοκαίρια, διακοπές ρεύματος και νερού, βιολογικοί που σκάνε, σκουπίδια και κυκλοφοριακό, το τίμημα της ξέφρενης τουριστικής ανάπτυξης, τι καταγγέλνουν επιχειρηματίες και κάτοικοι της περιοχής. Εκρηκτική άνοδο σε καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Προσθέθηκαν 49.000 κλίνες σε μια δεκαετία, ξεπερνώντας τα ξενοδοχεία. Οικοδομικές άδειες για επιπλέον 180.000 τετραγωνικά μόνο από την αρχή του 25. Χίλιες νέες πισίνες μέσα σε 8 χρόνια. Από γεωτρήσεις πίνει νερό η Χαλκιδική, τεράστιες και απώλειες λόγω παλαιότητας δικτύου.
2: Καλά.
0: Πανελλαδικές οι εκπλήξεις και οι σχολές που βρέθηκαν στην κορυφή των προτιμήσεων. Ντόναλντ Τραμπ, ο πλανητάρχης, ξαναγράφει τους κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου. Και θα κλείσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Υψηλές πτήσεις καταγράφει το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η δυναμική εκκίνηση του καλοκαιριού για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Τι δείχνουν τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση που παρουσίασε φέτος τον Ιούνιο. Σημαντικά ερωτήματα μετά το πρόσφατο τροχείο ασθενοφόρων. Νομικά κενά αφήνουν να προστάτευσουν στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Πολιτική εκδήλωση του Γιάννη Παπαγεωργίου. Μήνυμα κατά του λαϊκισμού από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ανοίγει ο δρόμος για νέο μη κρατικό πανεπιστήμιο με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Επένδυση για το μέλλον. Οι ξένες γλώσσες να αντέχουν στην επέλαση του AI. Δημοσκοπήσεις πόσο επηρεάζουν την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών και Δημοτικό Συμβούλιο σχέδια για γυάλινη πινακοθήκη στη Νέα Παραλία. Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
1: Στο radio@parapolitika.gr υποδεχόμαστε τα μηνύματά σας και θα τα διαβάσω σε λίγο. Και φυσικά στο 211 10 80

8.80 η Ελληνίκα περιμένει τις δικές σας καλημέρες και ό,τι θέλετε να μας πείτε, αν δείτε κάτι στο δρόμο το οποίο έτσι σας προκαλεί προβληματισμό, εδώ είμαστε, είτε στο 211-1088-80 είτε στο radio@papakiparapolitika.gr. Έχετε αποδειχτεί οι καλύτεροι reporters, οπότε σας περιμένουμε, γιατί το ένα χέρι νι βιτάλο, αδέρφια.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο καίγονται τα χαρτιά του Μητσοτάκη. Το φθινόπωρο η κρίσιμη παρτίδα με όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Πέφτουν τα ταμπού. Ποιοι στη Νέα Δημοκρατία συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη? Οι γαλάζιοι μνηστήρες έχουν το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Έρχεται δικαστική καταιγίδα για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές. Πρόγραμμα ψηφοδέλτια και μεταγραφές για τη μεγάλη ανατροπή. Όλο το σχέδιο ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ. Σε εκλογική ετοιμότητα το κίνημα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αδέλφια μου, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι 33 λεπτά, 34 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται. Μπράβο, ρε Στέλιο, που χάσε αυτά τα κιλά. Καλή δύναμη σου, εύχομαι. Εντάξει, παιδιά, τα κιλά πρέπει να τα χάνουμε. Είναι λόγοι υγείας, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Νίκο Καντερέ, τον μετεωρολόγο της καρδιάς μας, ο οποίος μας παρακολουθεί ραδιοφωνικά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στον Τίνο Μάριο, τον taxi driver, στην κυρία Τέτα Μανουρά Φασουλάη. Εδώ είμαστε, λέει, όλοι παρέα. Καλή εκπομπή. Καλημέρα στον γιατρό, τον κύριο Γιώργιο Ρίγα, το διακεκριμένο, ογκολόγος. Να είστε καλά. Επίσης, να πω ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους όσους εσείς μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook, τον κύριο Κώστα Μαυρόπουλο. Καλημέρα στον Θανάση τον Καλαμπαλίκη. Γεια σου, Θανάση. Στον Γιάννη Σαμσούρη, τον Πάνο τον Μαρά. Καλημέρα στον Αδαμάντιο Δάβρη στην Αυστραλία, ο οποίος είναι νύχτα τώρα εκεί, έτσι. Μας ακούει όμως. Στον γιατρό, τον καρδιολόγο, τον κύριο Μουτζουρίδη. Στη Δέσποινα Τσάκαλου, τον Θανάση τον Καφαντάρη, την κυρία Παναγιώτα Κουτσουμπού. Καλημέρα, καλημέρα στο Φανία Κοβάκη, στον κύριο Κυλάκο, που μας στέλνει μηνύματα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίες φωτογραφίες μας έχει στείλει ο Γιώργος Ρασούλης από το Ρέθυμνο. Καλημέρα, αδέρφια, υγεία και αισιοδοξία σε όλους, λέει. Ζούμε στην πιο ευλογημένη χώρα του κόσμου, αλλά δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε, αλλά δεν θέλουμε να το δούμε ίσως. Ανατολή και Δύση, λέει, από το πανέμορφο Ρέθυμνο. Και είναι εικόνες υπέροχες, έτσι, υπέροχες εικόνες. Η Ανατολή είναι αυτή που έχει στείλει πρώτη φωτογραφία και η Δύση σε δεύτερο πλάνο, έτσι δεν είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ για τις όμορφες, πανέμορφες εικόνες. Καλημέρα, καλημέρα στο Μάνο τον Πετράκη. Να είσαι καλά, Μάνο μου. Πολύ ωραίες, πολύ ωραία λόγια από την Ευτυχία. Και ωραίο όνομα, βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες. Είναι πολύ σημαντικό. Πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η Δομινίκη. Δομινίκη είναι το όνομα της Κυριακής, έτσι, Ντομένικα, ε. Ντομένικα είναι Κυριακή. Είδες, γιορτάζεις κάθε Κυριακή, λοιπόν. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλό πρωινό. Στην Ιωάννα, στην Άσπα, καλή δύναμη, Άσπα μου, πάνω απ' όλα. Ο Πέτρος στέλνει τις ευχές σου για καλημέρα. Ο Γιώργος Ευσταθίου είναι από τους τυχερούς, μου λέει, σε λίγο αναχωρώ με το αυτοκίνητο για να πάμε, λέει, στη Μάνη, όπου θα περάσουμε περίπου 10 ημέρες. Οι 2-3 θα είμαστε, λέει, φιλοξενούμενοι στο Γήθιο και στις υπόλοιπες θα πάμε προς Μονεμβασιά για να κάνουμε και τα μπάνια μας, λέει, στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά θα επισκεφθούμε και το Σίμο, έτσι, την πολύ, αυτή πολύ όμορφη παραλία του Σίμου. Επίσης, καλημέρα στο Σπύρο. Μου λέει για τις δημοσκοπήσεις. Τις είπες? Ναι, τις είπα πριν από λίγο. Δημοσκοπήσεις. Μία δημοσκόπηση έχει σήμερα η Μάρκα για το πρώτο θέμα. Όπου έτσι για να το επαναλάβω, για όσους δεν το είδατε, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, Νέα Δημοκρατία 30,8. Όχι Αντώνης Σαμαράς, Αλέξης Τσίπρας 16,8%, Πασόκ Κίνημα Αλλαγής 11%, Ελληνική Λύση 7,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία κυρία Καριστιανού υποχωρεί συνεχώς το 7,4% σήμερα, ΚΚΕ 6,7%, Πλευσή Ελευθερίας 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25 3,1% και άλλο κόμμα 2,4%. Είναι η έρευνα της ΜΑΡΚ με πανελλαδικό δείγμα 1.178 ψηφοφόρων και διενεργήθηκε από τις 20 έως τις 23 Ιουλίου και με μέγιστο στατιστικό σφάλμα συμπλήν 2,9%. Λοιπόν, εκτός από το θέμα που σας είπα το βράδυ, δηλαδή αυτή την επίθεση από ακραίο Ισλαμιστή στο φεστιβάλ Pride του Βερολίνου, έχουμε ένα νεκρό και 16 τραυματίες σε αυτό το φεστιβάλ των ΛΟΑΤΚΙ. Έχει ταυτοποιηθεί ο ύποπτος και σε εξέλιξη είναι επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Τον ξέρανε, λέει, ότι είναι Ισλαμιστής οι γερμανικές αρχές, τον ξέρανε, αλλά
αλλά ο τύπος χτύπησε. Οπότε και να το ξέρανε, τι πάνε να πει, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι δεν ενήργησαν όπως έπρεπε. Γιατί όλοι αυτοί θα πρέπει να απελάβνονται πριν κάνουν οτιδήποτε στις δυτικές κοινωνίες. Λοιπόν, τροχόσπιτο τώρα πάλι στη Γερμανία. Τροχόσπιτο, λέει, συγκρούστηκε με 9. Ο συναμιστής που σας είπα πήρε το αυτοκίνητο και φέρισε κόσμο, έτσι. Τώρα, ένα τροχόσπιτο συγκρούστηκε με 9 κινητοποιημένα οχήματα στη Γερμανία. Στο Σάββατο, στον αυτοκινητόδρομο Α9 της Τουρκίας, στην κεντρική Γερμανία. Παρέσυρε οχήματα που είχαν ακινητοποιηθεί σε μποτιλιάρισμα. Ευτυχώς οι τραυματίες, που όπως σας είπα δεν είναι και λίγοι, 34 στον αριθμό, δεν υπέστησαν έτσι κάποια σοβαρά τραύματα, δεν εμπνέει ανησυχία η κατάστασή τους. Ο οδηγός του αυτοκινούμενου τροχόσπιτου, στο οποίο επέβαιναν 2 παιδιά, δεν αντιλήφθηκε το μποτιλιάρισμα μπροστά του και προσέκρουσε με ορμή σε κινητοποιημένα οχήματα. Τι, δεν έβλεπε, τον πήρε ο ύπνος. Συνολικά 9 υπέστησαν σοβαρές ζημίες, γύρω στα 350 χιλιάρικα ύψος των ζημιών. Μεταξύ αυτών 2 μικρά λεωφορεία, στα οποία επέβαιναν 11 παιδιά με ειδικές ανάγκες και 8 φροντιστές. Φεύθηκαν τα χειρότερα, ευτυχώς. Το μποτιλιάρισμα προκλήθηκε ύστερα από ατύχημα στο αντίθετο ρεύμα, που είχε ανατραπεί τρέιλερ μεταφοράς αλόγων, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.

Ο Τάσος μου λέει για το... για την Οδύσσια του Χόλαντ, μου λέει αρνούμε πάνω να το δω. Μου λέει θεωρώ ότι καταστρέφει την ελληνική ιστορία, καταστρέφει τον Όμηρο. Κοίταξε να δεις τώρα, εντάξει, υπάρχει ένσταση ας πούμε ότι χρησιμοποιεί έτσι, μια μαύρη ηθοποιό για να αναπαραστήσει την Ελένη. Οκ, από εκεί και πέρα, όταν ασχολούνται κάποιοι με την ελληνική ιστορία, σαφώς θα έπρεπε έτσι να μην τη βιάζουν. Από την άλλη πλευρά όμως, όταν πρόκειται για το Hollywood, εκεί μπαίνει και το λεγόμενο καλλιτεχνικό, δηλαδή καλλιτεχνική αδεία, αρκεί να μην γίνεται αηδία βέβαια. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει όμως αυτό που λέμε διαφήμιση της χώρας μας, έτσι, είτε μέσα από την ιστορία της, μέσα και από τα τοπία τα οποία αναδεικνύονται στα γυρίσματα στην Ελλάδα. Εντάξει, και ούτε εγώ τρελαίνομαι ας πούμε με το γεγονός ότι χρησιμοποιείται έτσι μια μαύρη ηθοποιός για να αναπαραστήσει την Ελένη, αλλά θεωρώ ότι το ισοζύγιο είναι θετικό τελικά. Ναι, θα πάω να το δω το έργο, θα πάω να το δω και θα σας πω περισσότερα, δηλαδή για το πώς θεωρώ, αν θεωρώ ότι είναι μια καλή παραγωγή και αν τέλος πάντων περνάει αυτό που εγώ έχω στο μυαλό μου ότι πρέπει να είναι μια ταινία ιστορικού έτσι, αντικειμένου περισσότερο και χολιγουντιανής εμπνεύσεως. Για αυτά τα δύο έχουν κάποια έτσι, τερόκλητα πράγματα που θα πρέπει να συντεριαστούν και να συντεριαστούν τερόκλητα μένα αλλά να βγάζουν μια αρμονία. Θα τα δούμε και θα σας πω. Δεν έχουμε νεότερα για την καταδίωξη στο Αντίριο, όπου το βράδυ ο οδηγός εμβόλησε περιπολικό, εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του στα χωράφια και εξαφανίστηκε. Τώρα βέβαια, όταν υπάρχει ένα ανθρωποκυνηγητό σε εξέλιξη και άλλος έχει φύγει στα χωράφια το βράδυ ας πούμε, με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, εντάξει, υποτίθεται ότι έχουν βγει αστυνομικοί και τον ψάχνουν. Δεν υπάρχουν drones, δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι ας πούμε να ψάξουν να βρουν τον φυγά. Λέω τώρα εγώ ρε παιδί μου. Εντάξει, πείτε με άσχετο ας πούμε. Δεν έχω και ιδέα. Αλλά αναρωτιέμαι δηλαδή. Τι να πω τώρα. Υπάρχει η πληροφορία ότι έπεσαν και πυροβολισμοί κατά την εμβόληση του περιπολικού. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την αστυνομία. Γίνονται λέει είναι οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες κάνουν αυτές τις έρευνες, αλλά ωστόσο ο οδηγός παραμένει ασύλληπτος αυτού του αυτοκίνητου. Λοιπόν, ιδιαίτερη καλημέρα στη Φωτεινή, η οποία και αυτή λέει ετοιμάζεται για να φύγετε διακοπές, αλλά όχι λέει αυτό το Σαββατοκύριακο. Την άλλη Παρασκευή θα αναχωρήσει και εκείνη για υπηρετικό προορισμό θα πάω λέει στο Πήλιο, στον Άγιο Ιωάννη, αλλά θα γυρίσω και ολόκληρο το Πήλιο. Θεωρώ ότι είναι μια από τις καλύτερες διακοπές αυτές. Ναι, βέβαια. Τώρα το Πήλιο είναι πανέμορφο. Εντάξει τώρα, κακά τα ψέματα παιδιά, όπου και να πας να περάσεις, να κάνεις τις διακοπές σου στην Ελλάδα, ακόμη και στην Αττική να πας να τις κάνεις, ξέρω εγώ, προς το Σούνιο μεριά, νομίζω ότι εντάξει τώρα, έχουμε τόσα μέρη, τόσα όμορφα μέρη. Να, μου έλεγε προηγουμένως και συμφωνώ απόλυτα ο Παναγιώτης για το την Πουλιαγμένη στο Λουτράκι, που είναι πραγματικά σαν να σε νησί. Ένα πολύ πολύ ωραίο μέρος με φτηνό, θα έλεγα, αντίτιμο για να πάρεις και ξαπλώστρες. Δεν ξέρω, Σαββατοκύριακο ισχύει αυτό Παναγιώτη? Ισχύει και το Σαββατοκύριακο, γιατί ας πούμε ξέρω ότι σε κάποιες πλάζ στο Σχοινιά παραδείγματος χάρη την καθημερινή ισχύει το ότι πληρώσεις, μάλλον ότι πάρεις σου εξασφαλίζει και την ξαπλώστρα. Σαββατοκύριακο έχει μια ελάχιστη χρέωση, κάπου 20 ευρώ νομίζω, αλλά συμπεριλαμβάνονται μέσα πράγματα, δηλαδή ελάχιστη κατανάλωση. Εντάξει, υπάρχουν και περιοχές από τις πλέον προβεβλημένες στην Αττική που θα κληθούμε τουλάχιστον, προσωπικά δεν τα δίνω αυτά λεφτά, θα κληθούμε να πληρώσουμε 50 ευρώ ξαπλώστρες ή 30 ευρώ. Όχι ξαπλώστρες ακριβώς, κρεβάτια είναι πιο premium καταστάσεις θα έλεγα, αλλά το θέμα είναι να υπάρχουν τα χρήματα για να μπορείς να τα διαθέτεις αναλόγως. Και από την άλλη πλευρά, αν αυτό έτσι θες να το κάνεις ας πούμε μέσα στην εβδομάδα, να πας 2-3 φορές για μπάνιο, το έξοδο είναι τεράστιο παιδιά, από τη βενζίνη για την οποία θα μιλήσουμε λίγο αργότερα,
όχι πολύ αργότερα, μέχρι φυσικά το να πάρεις κάτι να πιείς, κάτι να τσιμπήσεις, προκειμένου να περάσεις όμορφα τις ώρες που θέλεις στη θάλασσα, δίπλα από τη θάλασσα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Καπαστούρος, Κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα στην πρωινή μας πτήση. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στον αέρα. Ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους εσάς που ετοιμάζεστε να εκδράμετε είτε με τη σύντομη εκδρομή την μονοήμερη ή τέλος πάντων ως το μεσημέρι σε κοντινή παραλία, είτε σε εσάς που σήμερα είστε, έχετε την τύχη να ξεκινάτε τις διακοπές σας, παιδιά. Να περάσετε καλά, να περάσετε όμορφα, να είναι όλα έτσι μαγικά, θα έλεγα, τις επόμενες ώρες, ημέρες, και να είναι οι διακοπές σας οι καλύτερες που έχετε περάσει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, ιδιαίτερη καλημέρα στο Θανάση, ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ο φίλος μας ο Έλλης λέει: άκουσα σε άλλο σταθμό ότι στην ταινία Οδύσσια του Νόλαν ο Αχιλλέας είναι τρανς. Ισχύει? Επίσης πιστεύετε ότι λέει ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων? Η τρία είναι στη σημερινή Τουρκία? Τι ερωτήματα είναι αυτά πρωί-πρωί. Κοίταξε, όχι, στην ταινία Οδύσσια του Νόλαν ο Αχιλλέας δεν είναι τρανς. Υπάρχει μέσα μια φιγούρα τρανς από ό,τι έχω ακούσει, αλλά δεν είναι τρανς. Νομίζω ότι τρανς είναι ο σύνονας, έτσι. Το σύνονα θα νομίζω ότι παίζει ο Page. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο άλλο θέμα που με ρωτάς, αν πιστεύω ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, λίγη αξία έχει τι πιστεύω εγώ. Το θέμα είναι τι καταγράφεται ιστορικά, ας πούμε. Δηλαδή, είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Τι είμαστε, ας πούμε, απόγονοι ποιών, των Αριανών? Έτσι νομίζω ότι είμαστε. Τώρα, η τρία είναι στη σημερινή Τουρκία. Ναι, η τρία είναι στη σημερινή Τουρκία, ιστορικά, έτσι, είναι στις απέναντι ακτές του Αιγαίου. Οπότε δεν είναι κάτι που το ανακαλύπτουμε εμείς, ή έχει κάποια μεγάλη αξία το αν πιστεύουμε εμείς ότι η τρία είναι απέναντι, ή αν εμείς θεωρούμε όπως είναι εγώ ή ο Παναγιώτης εδώ, ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Τι δεν είμαστε? Η γλώσσα μας δεν έχει τα στοιχεία και όλα αυτά, τέλος πάντων, που προέρχονται και δίνουν την καταγωγή? Έχω την εντύπωση ότι ένα από τα βασικά συστατικά στοιχεία της καταγωγής μας είναι η γλώσσα μας. Αυτή την εντύπωση έχω. Οπότε, ναι. Καλημέρα, καλημέρα να πω στο Διονύση. Λέει να προσέχετε, λέει, γιατί ιδιαίτερα τα παιδιά σας, γιατί προχθές, λέει, πάλι είδα ένα αγοράκι το οποίο είχε πέσει στην πισίνα και παραλίγο, λέει, να πνιγεί. Τελευταία στιγμή κατορθώσαμε, λέει, να το βγάλουμε το παιδί, γιατί έφτασε σε ένα σημείο χωρίς, λέει, να έχει την κουλούρα στο οποίο δεν πατούσε, υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του, πανικοβλήθηκε. Το θέμα είναι ότι παραλίγο να πνιγεί, πιε νερό και έτσι κάναμε ειδική προσπάθεια για να βγάλει το νερό από το στόμα. Ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερα. Ναι. Εντάξει, εδώ τι να λέμε τώρα. Ένα δίχρονο αγοράκι έπεσε σε πισίνα στα Χανιά και σώθηκε. Ουσιαστικά κατάφερε να επιζήσει δύο χρόνων, έτσι. Αναστήθηκε ανέστητο από πισίνα στο Γκαβρό από κορώνου Χανίων. Διασωληνωμένο το παιδάκι είναι τώρα, τόσο η μαμά του, η οποία είναι γιατρός. Έτσι, του κάνε κάρπα. Λοιπόν, δεν θέλει πολύ να γίνει. Ειδικά με τα παιδιά, και ειδικά τα παιδιά μικρής ηλικίας, αλλά και τα μεγαλύτερα, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14 όταν έρχονται σε επαφή με το νερό, είτε πρόκειται για την πισίνα, είτε πρόκειται για έτσι, τη θάλασσα, γιατί δεν αργεί να γίνει αυτό το κακό που λέμε. Επίσης, μην πέφτετε φαγωμένοι στο νερό. Είτε στην πισίνα, στη θάλασσα, μην πέφτετε φαγωμένοι, παιδιά. Μεγάλο θέμα, μεγάλο ζήτημα. Τρώμε και πέφτουμε μετά και πίνουμε και μετά πάμε να κάνουμε βουτιά. Δεν γίνεται. Τουλάχιστον μια μισή ώρα. Τουλάχιστον μια μισή ώρα. Πρέπει να είμαστε έξω από τη στιγμή που θα φάμε. Ειδικά μα φάμε πολύ και παραπάνω, έτσι. Λοιπόν, διάλειμμα

0: Η ώρα είναι 8. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάραβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βασίλη τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
5: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
4: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
6: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80, Πάτρα.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Το ξεχάσαμε.
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
1: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: V-Timer και ξένιαση.
5: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάμπολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
7: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
8: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
9: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: put the blame on me.
1: Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.

0: Greg. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

Τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρδιά.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάραβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
5: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαλαθιά.

Rocks FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: ώρα είναι μία.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
6: Άντε ρε Αποστόλη, σήκωσε το γάμο.
7: Έλα ρε παιδάκι μου τώρα και εγώ από πάνω θα είμαι από το τηλέφωνο, ήμουν στο μπάνιο.
6: Είπε ο Μπέος ότι πήγε λέει με μαύρη και γι' αυτό δεν είναι ρατσιστής.
8: Εγώ έχω πάει και με μαύρη σε μικρή ηλικία. Σεξουαλικά.
7: Ναι, πήγε με μαύρη η οποία ήταν θεός.
6: Α, μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω.
8: Βέβαια ήτανε θεός. Είμαι ρατσιστής, σε ρωτάω μετά από αυτά που εξομολογεί τώρα.
6: Έπαιρνα τηλέφωνο για να σου πω το θέμα είναι να πάει με μαύρο, αλλά το είπε μόνος του τελικά.
7: Δεν ξέρω πόσο μαύρη ήτανε, ναι, είναι lady boy, δεν ξέρω.
6: Η μαύρη ήτανε θεός.
7: Πήγε με μαύρη και προέκυψε μαύρος, είναι αυτές οι εκπλήξεις, δεν ξέρω πού πήγε.
6: Μόνο ο ίδιος ξέρει. Η Ντόρα λέει οδηγάει αυτοκίνητο λέει και πηγαίνει με το καράβι μόνη της και τα λοιπά, κοινή θνητή και το ένα τ' άλλο.
9: Όποιος από εμάς έχει ταξιδέψει με πλοία και είναι κοινός θνητός και βγαίνει μόνος του με το αυτοκίνητο, θέλω να πω.
7: Ναι, οδηγάει εκεί, οδηγάει στην Κρήτη τώρα. Στην Αθήνα οδηγάει ο οδηγός. Δηλαδή μην μπερδέψεις τώρα καμιά.
6: Μήπως οδηγούσε και αυτή.
7: Εκεί το πας, το ξέρα,
6: Άκτη τη στη Βουλή και σκοτώθηκε το παλκαράκι.
7: Να το, όχι εκεί, στην Κρήτη σου λέει οδηγάει.
6: Καλά, εντάξει.
7: Αλλά όπως την κάρφωσε ο Άδωνης ήταν στην πίσω θέση. Εκεί ήτανε.
6: Και αυτό παίζει.
7: Όχι αυτά που λέει ότι δεν ήτανε. Τέλος πάντων.
10: Έρχεται σε κάθε συνεδρία και υβρίζει την Ντόρα Μπακογιάννη. Λες και η Ντόρα Μπακογιάννη ήθελε να σκοτωθεί αυτό το παιδί. Ποιος από εμάς αν συνέβαινε ένα τέτοιο δυστύχημα, κοίτα στο πίσω κάθισμα, δεν θα αισθανόταν σοκαρισμένος. Θα είχε καμιά ευθύνη ρε παιδιά ο οδηγός που κάτω, ο άνθρωπος κάτω στο πίσω κάθισμα, αν έκανε λάθος τη μονιά ο οδηγός. Φαντάστε εσείς εδώ πέρα μπροστά που είστε, αν αύριο ο οδηγός σας κάνει ένα δυστύχημα, να σας κυνηγάει αυτή η ιστερική γυναίκα, γιατί ο οδηγός έκανε λάθος τη μονιά.
6: Αποστολή.
7: Έλα.
6: Για χαρά τι κάνεις.
7: Καλά.
6: Άκουσα τώρα πριν από λίγο τον Θήμιο να μιλάει για την Μπακογιάννη, αλλά να θυμίσω και κάτι. Την Μπακογιάννη δεν έχει απαντήσει για το χώρο του Ιάσονα από τους ανθρώπους που οδηγούσαν το αυτοκίνητο στην Τουρά.
7: Άστο. Έδωσε ο Άδωνης. Την κάρφωσε ο Άδωνης. Άστε, του ξέφυγε.
6: Ναι, νομίζω ότι σήμερα βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου για τον άνθρωπο που οδηγούσε το αυτοκίνητο, τον αστυνομικό. Φόρεσε τον Ιάσονα.
11: Χαίρετε ο Μαρκόνι λοιπόν, δεν
7: ρε Μαρκόνι.
11: Το σήμα το Κόσμος Νέα το τελευταίο βίντεο.
7: Μαρκόνι απολογούμε, δηλαδή πέφτω κάτω. Δηλαδή έχεις δίκιο. Είχες δίκιο.
11: Δημιουργείς.
7: Απολογούμε προσωπικά. Έπρεπε να σε έχω ακούσει, δεν σ' άκουσα και τα μαθαίνουμε από τους άλλους. Ενώ τα έχουμε εδώ από την πηγή.
11: Λοιπόν, για σεισμούς ότι.
7: Μίλα βρε παιδί μου σαν άδεια σεισμούς και για τέτοια να συνοηθούμε.
11: Να το δούνε όλοι.
7: Κατάλαβες γιατί σηκώβω.
11: Το βίντεο, να το δούνε.
7: Γι' αυτό δεν βγαίνει άκρη. Και χάσαμε το 3 Atlas επειδή εσύ μιλάς ακατάσχετα. Και το μάθαμε από την άλλη τώρα, τη Βούλγαρη.
12: Έρχεται ο 3i Atlas.
7: Άσε μας, γεια.
13: Γεια σου Αποστολή.
7: Γεια χαρά.
13: Ετοιμάσου για μπιφ.
7: Οπα.
13: Λοιπόν, σε παίρνει ο Μαρκόνης.
7: Ναι.
13: Τα Μαρκόνια έχουν καταργηθεί από το εμπορικό ναυτικό από το 2000. Άρα αυτός ο άνθρωπος είναι συνταξιούχος από το 20 τουλάχιστον.
7: Ναι καλέ, δεν λέει ότι είναι ενεργεία, ναι.
13: Ναι,
7: λοιπόν. Αυτό είναι τώρα το θέμα σου.
13: Μαρκόνια λοιπόν έχει μόνο το πολεμικό ναυτικό.
7: Οπα.
13: Είμαι ένας από αυτούς.
7: Μήπως είναι και αυτός, δεν το ξέρουμε.
13: Αφού ακούγεται ότι είναι μεγάλος άνθρωπος.
7: Α, είναι μεγάλος. Είστε εκτίζωρη τραβάς τώρα, τι θέλει, δεν κατάλαβα. Εσύ είσαι Μαρκόνι. Μας είπες για το 3i Atlas. Όχι, τα μαθαίνουμε από το Μέγκα.
12: Πέρασε ο 3i Atlas, άλλαξε χρώμα, έγινε μπλε και κάνουν οι επιστήμονες απίστευτο.
13: Και όχι, δεν λέω τέτοια.
7: Δεν λες τέτοια. Αυτός όμως τα λέει, τα ξέρει. Οπότε μην έχεις εδώ να κάνεις το μάγκα του σε Μαρκόνι. Τι κατάλαβες, ασύρματιστής να το χέσω.
13: Άκουσε με λίγο.
7: Τι έμαθες εσύ από τον ασύρματό σου, για πες. Μιλάγατε με τον Σπιρτόκτο με τον άλλον απέναντι στο υποβρύχιο.
13: Σου είπα για την πορεία που κάναμε στρατιωτική και με έγραψε τον παπάρι σου. Δεν με έβγαλες.
7: Μπορεί, δεν αποκλείεται.
11: Για το χρηστικό που είχα πει τότε με τη Microsoft.
7: Άσε ήταν... τα χρηστικά και τα Microsoft. Είναι αυτό καινούργιο. Όπα, κάτσε, μην μας το μάθει άλλος μετά.
11: Microsoft.
7: Πες μου για το 3i Atlas.
11: Ναι, είπαμε προκαλεί σεισμούς, αλλά δεν είναι παράξενο αυτό.
7: Ποιο, το 3i Atlas κάνει σεισμούς.
11: Ότι...
7: Δεν πάει πίσω από τον ήλιο μόνο, κάνει και σεισμό.
12: Θα γίνει χαμός σήμερα, σήμερα να περνάει.
14: Ο 3i Atlas.
12: Ναι, πίσω από τον ήλιο.
11: Το 1946 του είχε πει αστρονόμος, υπάρχει στο Strange Best.
7: Αστρονόμος, αστρονόμος.
15: Οικοδόμος ήτανε κι αυτός.
7: Ναι.
11: Διάσημος ελβετός αστρονόμος. Μα όσες ιδέες είπα, η μια ήταν του Σαντορίνη Παύλο και του Γάλλου Πλαντιέ, η άλλη είναι αυτού του Ελβετού για τη βαρύτητα. Η βαρύτητα προκαλεί σεισμό. Αλλά υπάρχει βίντεο. Τη χώρισε την Κορίνα Σάιμπερκ.
7: Ποιος, γιατί?
11: Ο Τόμ.
7: Ο Τόμ, ποιος Τόμ, ποια Κορίνα Σάιμπερκ, τι είναι αυτό?
11: Βανκούβερ, Κάναδα, βίντεο είναι.
7: Άσε με τώρα, χάνομαι. Κατάλαβες τώρα πως χάνονται οι πληροφορίες. Μα μου το γυρνά στα κομμενικά. Άσε με τώρα. Ποιος ξέρει τι έγινε με αυτός. Στο Epstein θα ήταν κι αυτός. Έλα, γεια.
16: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
16: Από Χανιά παίρνω.
7: Καλά είναι.
16: Καλά είναι. Επειδή αυτόν τον καιρό ακούω περισσότερο από άλλες εποχές πολύ λιβάνικη πέφτει για τον εντός εισαγωγικών εθνικό ηγέτη το Μεταξά, θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι γνωστό.
7: Εθνικό ηγέτη το Μεταξά.
16: Εντός εισαγωγικών είπα. Ναι,
7: α,
16: ναι.
7: Εντός εισαγωγικών.
16: Λοιπόν, 37 ολόκληρες μέρες περίμενε αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Σούδας των Χανίων ένα πλοίο με σαμόνι λεγότανε, γεμάτο από όπλα, τρόφιμα και γενικώς πυρομαχικά, και τα υπολείμματα της κυβέρνησης του Μεταξά, γιατί αυτός είχε πεθάνει από το Γενάρη, δεν επιτρέψανε να ξεφορτωθεί ή να πάρει όπλα ο λαός να πολεμήσει τους Γερμανούς αλεξιστωτιστές. Και ήταν ο Βασιλιάς, ο Τσουδερός και ο Μανιαδάκης με το επιτελείο εκεί πέρα που είχε μείνει από την κυβέρνηση του Μεταξά. Δεν επιτρέψανε λοιπόν και ήρθανε το Μάιο μετά τα γερμανικά στούκας και το βουλιάξανε, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο βυθό του λιμανιού της Σούδας. Και δεν έχω ακούσει κανείς από τους βουλευτές του δημοκρατικού τόξου, ας το πούμε, να το πούνε καμιά φορά, να απαντήσουν είτε στους χρυσαυγίτες που μας έχουν τρελάνει με το Μεταξά, είτε τους διάφορους τώρα, να μην τους πω ένα-ένα.
14: Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω Μεταξάς.
17: Ναι.
7: Λέγεται.
17: Να ακούτε.
7: Ναι, ναι.
17: Ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης ήταν παιδί εκοφίτη στην Κύπρο. Αυτοί πρόδωσαν την Κύπρο. Και η δική του ήρθε στην Ελλάδα, ασχολήθηκε με τα πιθανογράφηση, ψωδοξιάδη, πήρε κάτι εκλογές τη μία πάνω στην άλλη και πήγε στην τηλεόραση και λέει ότι εμείς δεν είμαστε Έλληνες.
18: Πλέον το να είσαι αριστερός έχει καταλήξει να είναι να μην είσαι Έλληνας.
17: Τι να το πεις τώρα.
7: Δεν είναι για να τους πεις αυτούς. Άστο.
17: Τι να τους πεις. Το Δρυμιώτη να. Ο Δρυμιώτης που ήταν με το αυτό το που πρόδωσαν την Κύπρο. Για δεν πάει στην Κύπρο.
19: Έλα, γεια σου Απόστολε.
7: Έλα, γεια.
19: Χρόνια πολλά.
7: Γιατί?
19: Για την απελευθέρωση δήθεν που είχε γίνει τότε, αλλά εγώ δεν πήγα στην παρέλαση, γιατί είμαστε κάτω από την πόρτα των Γερμανών και πάλι δεν είναι, έχει καμιά διαφορά. Η διαφορά είναι τώρα, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε το ρόχα του αλλιώς. Λοιπόν, για τα τρένα που είπες τώρα, έτσι άκουσες στο ράδιο, οι Ιταλοί έκλαιναν τις γραμμές, ποιες έκλαιναν δεν ξέρω, και οι Ιταλοί φέρανε τρένα που δεν χωρούσαν τις γραμμές. Ήταν πιο μεγάλες οι ρόδες. Θέλω να κόψουν οι άξονες, να κοντεύουν οι ρόδες, να μικραίνουν οι ρόδες για να μπουν στις γραμμές. Είναι ορθό αυτό? Ερωτώ.
7: Είναι ορθό που τότε τους είπε ο Μεταξάς όχι? Δεν έπρεπε να πάρουν κάπως το αίμα τους πίσω, έστω μετά από τόσα χρόνια? Να, βρήκαν τον τρόπο να μπουν στη χώρα.
19: Μάλιστα. Μας πήραν τα τρένα, τους τα πουλήσαμε για ένα κομμάτι.
7: Τι πουλήσαμε καλέ, δεν τα πουλήσαμε καν. Τα δώσαμε.
19: Κοίτα, εγώ ταξίδευα με το Μουτζούρι. Ήταν το ασφαλέστερο τρένο, ο Καρβουνιάρη.
7: Τον Καρβουνιάρη, μπράβο, και εμείς με τον Καρβουνιάρη πηγαίναμε. Ασφαλέστερο, γιατί με την ταχύτητα που πήγαινε, μόνο με ασφάλεια μπορούσε να φτάσει. Έφευγε στην νύχτα, έφτανε στο πρωί Θεσσαλονίκη. Σε κοιτάγανε οι χελώνες με απορία.
19: Είχαν πει να φέρουν τρένα να τρέχουν με 220 χιλιόμετρα την ώρα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, σε 3 ώρες και κάτι λέγανε. Αυτά τα παραμύθια που πήγανε, αρέσει. Ήταν έτσι το.
7: Τα αναλώσαμε αυτά τα παραμύθια.
20: Ναι, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
20: Θα ήθελα λίγο τη βοήθειά σας. Έρχομαι στο Θεαγένειο για τακτικά ραντεβού στο ενδοκρινολογικό, αλλά έχω χάσει το βιβλιάριό μου και δεν θυμάμαι τώρα αν έχω μέσα Δεκέμβριο ραντεβού, γιατί το έχω σημειωμένο εκεί. Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε?
7: Να δω, έχετε ραντεβού, ναι. Έχετε ραντεβού, γιατί ρίχνουμε τα ταρό εδώ, το ξέρετε, και βγαίνει ότι έχετε ραντεβού.
20: Ορίστε, έχω ραντεβού.
7: Ναι, έχετε ραντεβού με ψηλό, με λαχρινό. Τελικανή.
20: Στο Θεαγένειο δεν πήρα.
7: Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
20: Συγγνώμη, λάθος.
7: Α, στον Τελικανή σας έχασα.
2: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
2: Επειδή καιρό έχει να πάρει αυτή η δασκάλα και να διορθώσει το Θήμιο, είπα να πάρω εγώ ως δάσκαλος να διορθώσω να το Θήμιο.
7: Για πες.
2: Χαριτολογώντας και είπε του Παρίου, γιατί τα αρσενικά σε ως λοιπόν όταν είναι ουσιαστικά δεν κατεβάζουν τον τόνο λοιπόν. Λοιπόν του Πάριου.
7: Αυτά τώρα είναι.
2: Τώρα ψηλά γράμματα.
7: Ψηλά γράμματα. Τώρα αυτά ήταν, είχε κάνει κοπάνα εκείνη τη μέρα.
2: Κατανοώ ότι το έκανε χαριτολογώντας, γιατί πραγματικά.
7: Τι άσχετος είναι χαριτολογώντας. Ναι.
21: Το ραδιοταξί.
7: Ναι, ναι, πού πάμε.
21: Στο Λαϊκό Νοσοκομείο.
7: Να πάτε.
21: Επίσης, ο Αυγεννάκης καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται. Να, μα την Παναγία.
7: Ακόμα και τη βία που προκαλεί ο ίδιος στα αεροδρόμια.
21: Κυρίως αυτή, όχι, όταν είναι για τον εαυτό του, νομίζω κάνει μια εξαιρεσούλα το σιδά.
7: Ναι, εκεί σου λέει, άμα είναι θα καταδικάσουν οι άλλοι. Εγώ θα καταδικάσω, είναι σωστό, όχι.
21: Άντε.
22: Είδαμε και μια χειροδικία εδώ.
23: Εδώ το αρπάζετε το τηλέφωνο από τα χέρια.
24: Δεν υπάρχει καμία χειροδικία.
21: Επίσης, ο Μπουμπούκος είπε ιστερικά τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Μπουμπούκος ρε πούστη μου.
25: Άντε βγάλε άκρη με το πιο απέσιο πλάσμα. Την πιο ιστερική ύπαρξη. Την πιο κακιά γυναίκα.
26: Κύριε Υπουργέ,
7: πραγματικά τώρα. Ο Μπουμπούκος μίλησε για ιστερία.
21: Ναι.
7: Που δεν είναι μέσα επειδή τον ξεχάσανε. Επειδή έχει την ασυλία και δεν τον έχουν δέσει πιστάγκονα.
21: Επειδή δεν έχουν κρεβάτια ρε γι' αυτό. Πού να τον βάλουν. Στο ράτζο, εντάξει.
7: Ας το βάλω σαν νυχτερίδα από πάνω να πω, τι μοιάζει.
21: Αν ο Μπουμπούκος ήταν κανονικός άνθρωπος και είχε εγκέφαλο, έτσι ιστερικά που μιλάει, θα είχε πάθει 10 εγκεφαλικά. Άρα είναι ρόλος, δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Εντάξει. Επίσης, οι δεξιοί περιμένουν να πέσει ο Μητσοτάκης, όχι με εκλογές, να τον ρίξουν από μέσα για να έρθει ο Δένδιας. Και από την άλλη πλευρά, η Δημοκρατική Παράταξη περιμένει τον Τσίπρα για να τον σώσει. Ο οποίος λέει χθες ανακοίνωσε κάτι εκεί που κάνει κάποια ονόματα και είναι μέσα όλο το μπουζουξίδικο. Και η Ζορζέτα Λάλη. Ναι, ναι.
7: Ποια είναι αυτή.
21: Μία εκεί πέρα που δεν έδινε την έδρα για να την πάρει ο Κασελάκης. Ναι, ωραία πράγματα. Λοιπόν, και να θέλεις να πιστέψεις ότι ο Τσίπρας δεν ήταν ο οργανωτής όλου αυτού, σε διαψεύδει ο ίδιος. Οι πράξεις του, ραμπαδί μου, τέλος πάντων.
24: Ρε Τσίπρα, αγόρι μου, καλοί επιστήμονες, δεν διαφωνώ, αλλά θέλεις ένα πολύ καλό επικοινωνιολόγο. Πρόσεξε να δεις τώρα. Θα δώσει 28 Νοεμβρίου το επίδομα στους συνταξιούχους. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 68 λεπτά την ημέρα. Το παρουσιάζει 2 μήνες πριν. 30 λεπτά έκπτωση στην Αττική Οδό, το είχαν μάθει μέχρι και στο Τσιμπουτί. Καλοί επιστήμονες, αλλά θέλεις και επικοινωνιολόγο, αγόρι μου.
22: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
21: Να πούμε κάτι και για το Σαββόπουλο, επειδή εγώ έχω μεγαλώσει με το τραγούδι του Σαββόπουλου, από τον άντρα μου τον έμαθα, μικρό παιδάκι, να πω ότι η πρώτη συναυλία που είδε το παιδάκι μου ήταν όταν ήταν περίπου 6-7 χρονών, ήμασταν σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Δημήτριος, λίγο πιο πάνω από τον Άγιο Ιωάννη στο Πήλιο. Εκεί βγήκανε το απόγευμα και είπανε το βράδυ, ελάτε, θα έχει συναυλία ο Σαββόπουλος μαζί με τον πρωτοεμφανιζόμενο τότε Φίβο Δελιβοριά. Πήραμε κι εμείς τα παιδάκια εκεί, τη γυναίκα που μέναμε στο σπίτι της και πήγαμε. Επίσης την ίδια εποχή και λίγο πιο πριν το παιδάκι μου, έβλεπε τη Μαλβίνα Κάραλη, η οποία έβαζε αυτά τα παιδάκια της δυστυχίας, του πολέμου, της φτώχειας, της πείνας και έβαζε αυτό το τραγούδι «Τα πιο ωραία παραμύθια».
27: Τα πιο ωραία παραμύθια από όσα μου έχεις διηγηθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί.
21: Και το παιδάκι μου που ήταν ευαισθητούλη μου έλεγε «Μαμά, θα μου πεις το παραμύθι για τα παιδιά που χάθηκαν στη στρίγλα στη σπηλιά». Επειδή όλοι μιλάνε δηλαδή για το Σαββόπουλο, ας κρατήσουν αυτοί το Σαββόπουλο, να κρατήσουμε εμείς το νιόνιο μας, τον νεανικό μας χρόνο.
27: Για τα παιδιά που χάθηκαν στου δράκου το πηγάδι, στη στρίγλα στη σπηλιά.
28: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
29: Έλα το λέει.
7: Έλα.
29: Κάτι να κλείσω αυτόν τον μαλάκα που πλάει τώρα. Να σε ρωτήσω, γιατί κάνετε προπαγάνδα κατά την αστυνομία. Όλη η αστυνομία είναι χαλιά.
7: Όχι, δεν είναι όλοι χάλια. Εντάξει, είναι και κάποιοι που είναι καλοί. Να, όπως αυτοί ας πούμε που δεν ακουμπάνε καθόλου τους μαφιόζους στην Κρήτη. Αυτοί είναι καλοί αστυνομικοί.
29: Ναι, ο...
7: Εκεί δεν θα τραβήξουν όπλο, δεν απλακώσει το ξύλο κανέναν. Δεν είναι το άσρα εξάρχεια. Υπάρχουν και καλοί, ναι. Ο... Που χειροκροτάει ο κόσμος. Να, στην Κρήτη ας πούμε περνάνε, χειροκροτάει ο κόσμος.
30: Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος.
7: Μοιάζει με χειροκρότημα, παλωθιές είναι, αλλά εντάξει.
0: Έλα να φάμε καβουροδαγκάνες, πανέ.
7: Ποιος τις κάνει, εσύ?
0: Εγώ τις κάνω γιατί έχουν έκπτωση, είπε ο Θεοδωρικάκος.
7: Θέλω πολύ και είναι και από τα αγαπημένα μου.
1: Στην πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη μείωση τιμής που έχει γίνει από τα σούπερ μάρκετ όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης.
3: Εκείνο το οποίο είδαμε όμως που είναι στην καθημερινότητά μας, το λέω ειρωνικά.
4: Ναι.
3: Είναι οι καβουροδαγκάνες.
0: Ναι, και θα τηγανίσω και μανταλάκια για γαρνιτούρα.
3: Μανταλάκια.
5: Σούξο μουξου.
3: Μανταλάκια. Πάρα πολλά είδη μανταλάκια.
7: Εμείς έτσι μεγαλώσαμε κιόλας, οπότε ναι, το προτιμώ. Μανταλάκια, τι μανταλάκια όμως?
0: Μανταλάκια τα κόκκινα και τα μπλε τα πλαστικά.
7: Τα πλαστικά, ε.
0: Ναι.
7: Ούτε καν και τα ξύλινα που είναι καλύτερη γεύση.
0: Σε κλείνω, γιατί τρώγονται οι μικρές.
7: Ναι, βάλουν μανταλάκι στα μύτη.
11: Καλή εβδομάδα ο Μαρκόνι, εάν όπως είναι ο πρωτοκολάριος της Ακαδημίας Αθηνών.
7: Αυτές είναι λέξεις που χρησιμοποιούμε γενικώς, πρωτοκολάριος λέμε.
11: Ήσανε τα μουμουέ, ναι.
7: Ή μου φτιάχνεις εσύ έτσι τσίζι λεξούλες για να τσιμπήσεις και να παίξουμε.
11: Πήγα να κατοχυρώσω την ιδέα μου. Και του λέω ότι μισή σελίδα δεν πιάνει, να περιμένω ή όχι κύριε. Γιατί οι άλλοι ήταν με βιβλία και είχε ωρά μεγάλη τότε.
7: Α, και σε πιάσα διάβαστα.
11: Κερνάει ο άνθρωπος και μου λέει, μέχρι τότε ξέρεις όπου είχα πάει πανεπιστήμια αστεροσκοπία με τις κλωτσίες. Και μου λέει ο άνθρωπος, κύριε λέει, το εμψιλον ίσον εμψε τετράγωνο.
7: Να το.
11: Ούτε μισή σειρά δεν είναι.
7: Αμάν,
11: λέω.
7: Και δεν χρειάζεται να είσαι και ο Αϊνστάιν για να τα πεις αυτά.
11: Το πρωτοκολάριο στις βολείς ακόμα. Λέει, τα πετάω στα σκοπίδια. Δεν...
7: Και περνάς καλά με αυτά που λες, βλέπω.
11: Η γερμανική βολή, η ευρωβολή να δείτε, δεν απαντάει καθόλου.
7: Πού να δούμε, δεν έχουμε τακτοποιήσει τα δικά μας τώρα, πάμε και στους άλλους.
11: Λοιπόν, πάει αυτό λέει. Το ανατινάξανε το 3i Atlas. Δεν υπάρχει πια και δεν είδαμε ποιοι το ανατινάξανε.
7: Τέλος.
11: Αυτά είναι κόσμο.
7: Και αυτά που λέγαμε για τους σεισμούς που περιμέναμε πίσω από τον ήλιο, τι συνέβη, πήγε.
12: Θα γίνει χαμός σήμερα, να περνάει.
4: Ο 3i Atlas.
12: Ναι, πίσω από τον ήλιο.
11: Όχι, το διαλύσανε.
7: Ποιος?
11: Κόσμος νέα. Δεν το είδανε. Όπως είναι η σκοτεινή ύλη, η σκοτεινή ενέργεια.
7: Ναι.
11: Κάτι το χτύπησε, δεν υπάρχει πια αυτό.
7: Τι το χτύπησε, κάτι το χτύπησε, ένα κουνούπι το χτύπησε. Τι είναι για να το χτυπήσει?
11: Κόσμος νέα το λέει. YouTube, κόσμος νέα.
7: Θα βάλω, τώρα θα βάλω γιατί είμαι ψηλιασμένος.
11: Όμως παραπέρα δεν ξέρω ότι ακούω από το κόσμο.
7: Καλά, και εγώ ό,τι μαθαίνω από σένα ξέρω.
11: Κάτω σύμπαντος 3 YouTube.
7: Θα βάλω να δω, γιατί έχω απορία τώρα, έχω απορία.
11: Είναι αυτό ο κόσμος νέα που λέει τα πιο πολλά χρονικά του σύμπαντος το λέω.
7: Τελικά ήτανε ούφο ή δεν ήτανε?
11: Το Οδύσσια, δεν ξέρω.
7: Δεν ξέρουμε τώρα και δεν ξέρουμε τι να ασχοληθούμε κιόλας τώρα. Τέλος πάντων.
11: Δεν λέει τίποτα αυτό που είναι πίσω από τη σελήνη και δεν λέει τίποτα για το Σβάν το μεγάλο.
7: Το Σβάν, πάλι πήγαμε στα Παριζάκια.
11: 100 φορές μεγαλύτερο δεν ξαναμιλήσανε.
7: Άλλο είναι αυτό τώρα, θα περιμένουμε και πού θα πάει αυτό, πού θα περάσει.
11: Για εκείνα δεν ξαναμιλάνε.
7: Ναι, είναι και κάποια που δεν συμφέρουν και δεν τα λέμε.
11: Είναι κι άλλο, όχι, είπαν είναι στόλος ολόκληρος. Όχι γι' αυτό λέω που είπανε πάντως που ήταν πιο κοντά.
7: Να σε ρωτήσω κάτι, εντάξει. Ποιοι το είπανε?
11: Ό,τι θέλετε, ποιο.
7: Ποιοι το είπανε?
11: Α, κόσμος νέα YouTube.
7: Αυτοί είναι επιστήμονες.
11: Α, δεν ξέρω εγώ τώρα, σας είπα. Εγώ είμαι.
7: Γιόλο, μπορεί να είναι τράπερ, ξέρω εγώ, και να λένε εκεί να σολάρουν.
11: Αυτά που είπα όμως για τη βαρύτητα, εγώ ισχύανε γιατί ο Hellfire.
7: Μπορεί να το περίπτερο αυτό το νομιμοποιημένο και να το στρίβουν και να λένε 3i Atlas, θα βγάζουν ονόματα. Και εσύ τσιμπάς από εκεί.
11: Είχανε δική τους βαρύτητα, λέει τα UFO.
7: Τι αλλονών έχουνε δικιά τους. Καθένας έχει είναι ατομική η βαρύτητα.
11: Ήρθανε στα λόγια μου.
7: Ο άλλος έχει τη βαρύτητα του λόγου του. Το βλέπεις? Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα, γεια.
6: Έλα μωρό μου.
7: Έλα μωρή.
6: Πρώτον βρήκα δουλειά αλλού. Αύριο ξεκινάω σε εποχιακό.
7: Τι αλλού μωρή, προχθές δεν μου πεις βρήκα δουλειά σε άλλο?
6: Ναι, αλλά μέχρι να με περάσουνε δεύτερη συνέντευξη για να πάω να δουλέψω μονάδικο σαν το σκυλί από τις 6 το πρωί, χρειαζόμουν λεφτά και πήγα σε ένα εποχιακό εδώ πιο κάτω να στείλω χριστουγεννιάτικα.
7: Και θα τα στήσεις?
6: Θα στήσω, θα τα βάλω όλα τα αστέρια και στην κορυφή του δέντρου θα είναι το πρόσωπό σου, αστέρι μου.
7: Α, αυτά είναι. Να σου πω και μετά τι θα γίνει. Θα τελειώσουν τα Χριστούγεννα.
6: Εντάξει, ξέρεις, θα χαβαντωθούμε κάπως, μωρό μου.
7: Αυτό που έχεις μια άνεση ενώ έχεις και παιδί και αλλάζεις τις δουλειές έτσι.
6: Τι να κάνουμε, ρε μωρό μου, μπορεί εσύ θα είσαι ωραίος. Πάλι απαγορεύεται.
7: Μήπως έχει δίκιο ο Κεραμέος, μήπως έχουν δίκιο για τους δείκτες ανεργίας.
8: Εγώ θέλω να ρωτήσω για να κλείσουμε και το θέμα του 13άρου. Για ποιο λόγο επί τους ουσίας το κάνετε?
9: Ήταν έτοιμα και εργαζομένων και επιχειρήσεων.
6: Όχι, δεν γίνεται, γιατί άλλος από το 13άρο τον χώρισα στο τέλος από την έλλειψη σεξ. Πάει, χωρίσαμε μετά από 2,5 χρόνια.
7: Α, είναι και αυτά, δεν τα είχαμε υπολογίσει αυτά. Ότι πρέπει να δουλέψεις 13 ώρες και μετά να αποδώσεις κιόλας. Αυτό δεν το σκεφτήκαμε.
6: Δεν αποδίδει, παιδάκι μου, σου λέω.
7: Πού να,
6: είναι κουρασμένο.
7: Τελείως αντικούκου τα μέτρα.
6: Ε, όχι. Απορώ πώς μπορούν να κάνουν παιδιά όταν ο άλλος δουλεύει τόσο πολύ. Και μόνο νεύρα που έχει.
7: Όχι, παιδί μου, δεν θα μπορούν από εδώ και πέρα. Είναι ένα στόχος κι αυτός. Αν τα σκεφτείς καλά, αφανιζόμαστε κούτσα-κούτσα. Κάτι είναι κι αυτό.
6: Κούτσα, τι είπες?
7: Κούτσα-κούτσα.
6: Αφανιζόμαστε.
7: Κούτσα-κούτσα, κάτι γίνεται με αυτό και με τα άλλα. Επίσης, να υπολογίσουμε και πόσα πετρέλαια γλιτώνεις άμα λείπεις από το σπίτι τόσες ώρες. Να τα πούμε όλα.
6: Κοίταξε να δεις, ποιο σπίτι τώρα. Με το άδειο το ψυγείο αυτό το σπίτι λέει.
7: Αυτό, να. Ψυγείο, δεν χρειάζεται να το γεμίσεις πια αφού δεν είσαι εκεί.
6: Μέσα στο σπίτι, ρε αγάπη.
7: Μα δεν θα είσαι στο σπίτι, παιδί μου. Δεν χρειάζεται πλέον να είσαι στο σπίτι. Αυτό λέει και Ραμαίος.
6: Δούλευα σε σούπερ μάρκετ, είχε και ζέστη να ξέρεις. Ακόμα και στο ταμείο που ήμουν, σε έπιανε λίγο η ζεστούλα. Καμία σχέση με το σπίτι, υγρασία και τέτοια.
7: Να το. Το βλέπεις. Γιατί στο σπίτι δεν θα συμφωνήσουν να ανάψουμε καλοριφέρη πολυκατοικία. Άρα κρύη η τύχη. Άρα υγρασία. Άρα τα κόκαλα. Άρα γιατρός. Άρα γλιτώνεις και το γιατρό και το πετρέλαιο.
6: Ναι, αλλά ίσως από την πολλή αγκαλιά πέσει καμιά κούτσα-κούτσα και γίνει κανένα παιδί.
7: Πού να γίνει, μωρέ, αγκαλιά θα γίνει μόνο αφού δεν αντέχεις, παιδί μου.
6: Ρε παιδί μου, στην αντίστροφη ψυχολογία.
7: Πού να πάρεις τα ποδάρια σου μετά από 13 ώρες, καλέ τώρα.
6: Δεν ξέρω, ίσως εκεί στην απόγνωση να πεις δεν κάνω που δεν κάνω τίποτα, ας ρίξω ένα κούτσο.
7: Δεν το βλέπω. Τέλος πάντων, δεν είμαι αισιόδοξος πολύ.
6: Να σου πω κάτι σοβαρό, σε παρακαλώ.
7: Τι?
6: Τα έχω πάρει πολύ στο κράνιο, μαλάκα, με αυτό που γίνεται στο Σύνταγμα.
7: Έλα, εντάξει, ηρέμησε.
6: Δεν γίνεται, φίλε. Μπαίνω χθες ένα ταξί, μισό λεπτό γιατί πρέπει να έρθουν τα σουβλάκια.
7: Τι σουβλάκια, yeah. Μωρή, τέτοια ώρα. Τι τρώει
6: έχει
7: το παιδί.
6: Φασολάδα, αλλά δεν θέλει να φάει το παιδί φασολάδα και τρώμε σουβλάκια τώρα.
7: Α, μάλιστα. Το έχει κακομάθει κιόλα.
6: Γεια σα, τι κάνετε. Άστο, άστο, κάνουμε χατήρια. Πού είναι, μισό λεπτό. Έλα, στήρι, γιατί μιλάω. Έλα, να σου πω κάτι.
7: Τι χατήρι θα του κάνει τώρα, κατάλαβα. Πω.
6: Γιατί έχω και ανοιχτή.
7: Ναι. Έλα, κάτω το χατήρι. Άμα είναι να μην πληρώσεις τώρα, κάτω, έλα, θα ακούω. Τα σουβλάκια ήταν ο προορισμός που πήρες τώρα. Τα έφερε ο Νίνο ή πέτσι ξέμπαρκο σουβλάκι, τι ήταν αυτό?
6: Ξέμπαρκο.
7: Ξέμπαρκο, κρίμα, δεν πειράζει.
4: Μην ξεχάσεις να πας να πάρεις τα σουβλάκια, ό,τι και να συμβεί.
5: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
5: Ήθελα, διακούω την εκπομπή. Το υπόλοιπο μπορεί και να τα ακούσω αργότερα, γιατί ήθελα να σας πω ότι το διανοτικό επίπεδο είναι τόσο υψηλό.
7: Ναι.
5: Ο συνδυασμός που κάνατε σήμερα.
7: Ναι.
5: Αυτά που λέει ο Θήμιος.
7: Βέβαια.
5: Το οποίο νομίζω ότι ελάχιστοι από τους ακροατές μπορούν και να το καταλάβουν.
7: Τίποτα, τίποτα. Τσάμπα τα λέμε. Τέλος πάντων.
5: Όχι, δεν τα λέτε τσάμπα, τα λέτε για αυτούς που καταλαβαίνουν.
7: Πώς είναι αυτή τώρα μια χούφτα.
5: Λοιπόν, πραγματικά ο συνδυασμός είναι απίστευτος. Αυτό με το Σαββόπουλο και τα τραγούδια του και όλο αυτό που έχει γίνει, πραγματικά σας συγχαίρω, ρε παιδί.
7: Είμαστε άπιαστοι, αγαπητέ Χλαπάτσα. Να είστε καλά.
10: Γεια σου, Πέδαρε.
7: Ναι, εγώ είμαι ο Πέδαρος.
10: Γιώνης από Ιωάννα.
7: Γιώνης.
10: Ναι, ρε, μαλάκα, ο Γιώνης.
7: Έλα, Γιώνη, τι θες.
10: Τι κάνεις?
7: Καλά, εσύ?
10: Είμαι καλά.
7: Τι έπαθες?
10: Πενθώ για την τέχνη.
7: Τι λες?
10: Ξέρεις ότι παράτησε ένας μεγάλος ντράμερ την τέχνη. Ο Ανδρέας Λοβέρδος.
13: Τώρα παίζεις ντραμ.
14: Ναι, παίζω ντραμ και έχω κάνει και γκρούπα.
7: Εντάξει, όλοι το ξέρουμε και όλοι πενθούμε, αλλά δεν σημαίνει τα παράτησε.
10: Τι Σαββόπουλος και μαλάκες, τι ασχολούνται όλοι τώρα.
14: Το καλοκαίρι, αν είσαι φίλος πραγματικός και έρθεις, θα με ακούσεις σε πανηγύρια.
7: Πού το ξέρεις?
10: Πώς είδα, ρε.
7: Πού με είδες?
10: Είδα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Δεν ήρθα εγώ στο φεστιβάλ, είδα στο βίντεο.
7: Α, μάλιστα.
10: Λοιπόν, χαιρετισμού στο άλλο το σταλινικό απολύθωμα, αλλά το αγαπάμε γιατί είναι καλό παιδί. Το Θήμιο.
15: Να σας πω, δεν είπε κανένας 28 Οκτωβρίου για την προσφορά του Ραντάρ του Σαντορίνη να κερδίσουμε τον Παγκόσμιο Πόλεμο.
7: Δεν την ακούσαμε την προσφορά αυτή και τα πέραμε τηλέφωνο. Δεν το ακούσαμε, ποιος νίκησε.
15: Να βλέπουν οι νέοι τον Πεθάνη Δημήτριο τώρα για το Πολυτεχνείο. Πεθάνης Δημήτριο στο YouTube.
7: Θα με πεθάνεις, πλέει Μάνος, θα με πεθάνεις. Άσε με, παιδί, μη μου λες τέτοια, θα με πεθάνεις. Έλα, γεια.
16: Αποστόλη, γιατί κλείνει το χατιδάκι τέλτα?
7: Τι να κάνει, για να δείξει ότι έχει και έργο. Άμα δεν ξεπουλήσει κάτι, άμα δεν κλείσει κάτι, δεν έχει λόγο ύπαρξη ο χατιδάκι. Γιατί τον βάλανε εκεί?
17: Είμαι περήφανος γιατί γλιτώσαμε 1.000.000 την ημέρα από την Ολυμπιακή. Είμαι περήφανος γιατί αντιμετώπισα το ζήτημα του ΟΣΕ. Είμαι περήφανος για το ότι βρήκα τη ΔΕΗ να έχει η μετοχή της αξία 1,2 ευρώ και σήμερα έχει 9. Αυτά τα έκανα εγώ.
16: Εγώ άκουσα ότι γιατί μπαίνει μέσα, λέει, κάτι εκατομμύρια πληρώνει κάθε χρόνο, δεν είναι ζημιογόνα. Η Νέα Δημοκρατία πώς δεν χρωστάει?
7: Δεν είναι ζημιογόνα όμως. Μην το πας εκεί, 500 εκατομμύρια. Ωραία, και τι έγινε?
16: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί δεν το κλείνουν το μαγαζί, για πέστε μας.
7: Γιατί μας σώζει, ωραία, και τι έγινε?
16: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί...

0: Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
1: Να σε ευχηθώ καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
1: Στην σου. Θα έρθουμε στη Λάρισα για να σε δούμε.
2: Ετοιμάσου για Λάρισα 5 Δεκεμβρίου.
1: Ναι, το έχω ετοιμαστεί. Εντάξει, έτοιμη είμαι.
2: Πού το έχεις μάθει?
1: Καλέ, εγώ το μαθαίνω πιο μπροστά από σένα. Και κάτι να πω. Ο Θήμιος είναι μέσα στο μυαλό μου. Αυτά που σκέφτομαι, αυτά λέει στην εκπομπή.
3: Ειρηνάκη, ζήτα το τηλέφωνο μου από τον Αποστόλη. Θα πάμε στην παράσταση. Θα κάτσουμε μαζί μπροστά, όλα πληρωμένα. Θα σε πάω και θα σε φέρω. Δεν έχω τίποτα πονηρό στο μυαλό μου. Είμαι παντρεμένος, είμαι 62 χρονών. Ειρηνάκη, πάρ' το τηλέφωνο να πάμε να του τα κάνουμε πουτάνα.
2: Ειρηνάκη, λες τόση ώρα, είσαι Ειρηνάκη, δεν κατάλαβα.
3: Ειρηνάκη, ρε μαλάκα, την Ειρήνη. Ποιος Ειρηνάκη, είμαι εγώ για Ειρηνάκη. Το Ειρηνάκη.
2: Εσύ όχι, τίποτα. Κάμερα, μάνα στην καλύτερη.
3: Βρέχει το διάλογο από εδώ πέρα. Λοιπόν, Ειρήνη, μιλάω στο αλλά θα του τα κάνουμε πουτάνα.
4: Δεν βγάζουν ουρανοξύστες στην πάρτι.
2: Δεν βγαίνουν οι ουρανοξύστες όπως βγαίνανε παλιά, παιδί μου. Τώρα κάτι σαν τις πούτσες πετάγονται στο ελληνικό. Τίποτα.
4: Δεν έχει που να μείνει.
2: Δεν είναι σαν τη Νέα Υόρκη, παιδί μου, που πηδάει ο Σπάιντερμαν. Πού θα πάει, θα πηδήξει τον ένα μετά πού θα βρεθεί. Από το ελληνικό. Να πάει πού, να σκοτωθεί, να τσακιστεί. Άσε με τώρα, έλα γεια.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans ce peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργους Γιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργους Γιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Απόστολε, εσύ.
6: Εγώ είναι, ναι.
5: Ωραία, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Λοιπόν, άκου να σου πω τι θέλω. Σ' ακούω χρόνια, αλλά πρώτη φορά βγαίνω στο τηλέφωνο.
6: Δεν πειράζει.
5: Δεν πειράζει. Γιατί, δεν ξέρω, έχω τελευταία με αυτό το αγόρι που βλέπω στην TV, μου έχει ανάψει έτσι τη.
6: Ποιο καλέ, ποιο, Πορτοσάλτε τι βλέπεις.
7: Μητσοτάκι, μα μιέσαι.
5: Όχι, ρε, καλά και αυτό, με φουντώνεις τώρα.
6: Γιατί να μην
5: το άλλο που έγινε που η ιατρική ρεσή έκανε το θαύμα της και κατάφερε και έκανε φύτευση μαλλιών σε κόλο.
6: Ποιον, ναι.
5: Ποιον, ναι. Άκου, θα σου πω ένα ποιηματάκι που έγραψε γι' αυτόν. Και θέλω λιγάκι τη βοήθειά σου πάνω σε αυτό να το καταφέρουμε.
6: Το ποιον το ρωτάω, γιατί είναι πολύ και με μπερδεύει αυτό που λες.
5: Άκου, άκου το ποιηματάκι και θα καταλάβεις.
6: Για να δω.
5: Εντάξει, λοιπόν, ξεκινάω. Φτιάχνω και φωνή.
6: Ναι, φτιάξει, να είναι σωστή.
5: Έτσι. Απόστολε δυναμικέ, που σε γνωρίζουν όλοι. Μια χάρη θέλω από σε για εκείνο τον καριόλι. Να κάνεις σε όλους επαφή και να ενημερώσεις YouTube και ράδιο και TV να τους το μεταδώσεις. Εσένα θέλω, έτσι.
6: Εμένα, ναι.
5: Τον Άδωνη το σάχλα μας.
8: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει, πολύ ευχαριστημένος.
9: Αχ, τι ομορφιά είναι αυτή!
5: Δηλαδή πια να μην βγαίνει, λέει παπάρες αρχιδιές. Ποιος τον καταλαβαίνει, μα δεν μιλάει καθαρά. Ο λόγος του παπάρια. Σ' όλα τα στούντο οι κάμερες γεμίζουνε με σάλια. Γι' αυτό και εγώ από σε ζητώ. Κανάλια μην τον βγάλουν. Τον Άδωνη σε live πια, να μην τον επροβάλλουν. Γιατί οι παπάντες που πετά δεν τις καταλαβαίνω. Θέλω καλούς. Μαζί του να προβαίνω. Και θα, σάλιο. Γεμάτος πάντα. Μάθε ρε Άδωνη να μιλάς με εμάς αν είσαι άντρας. Φτιάχνω όλη την υγεία σας. Έναν εδώ ξάστε. Και όχι το ρουφιάνο μας, τον Άρη.
6: Αν δεν τελειώνει. Είστε από την Κρήτη.
5: Όχι, γιατί.
6: Έτσι το είπα. Ούτε καν ακουμπάει σε μαντινάδα. Έτσι το είπα.
5: Οκ. Μα δεν θέλω να είναι μαντινάδα γιατί τώρα είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα.
6: Ναι, όχι, συμφωνώ. Λοιπόν, καλή προσπάθεια. Καλή, μπράβο, συγχαρητήρια.
5: Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Δεν ξέρω αν πάμε στην επόμενη φάση.
5: Έγινε.
6: Θα περιμένω να ψηφίσουν και άλλοι, εντάξει.
5: Έγινε.
10: Γεια σου, Αποστολή.
6: Γεια.
10: Θα σου πω, διάβαζα τώρα στο ίντερνετ, ρε φίλε. Ξεκινάει η λέει, ελέγχου στα νυχτερινά μαγαζιά Αθήνα και Θεσσαλονίκη για πόπες και χωροδιαφυγή.
6: Χαμός θα γίνει, το, ετοιμαστείτε.
10: Το ονόμασε το σχέδιο, το διάβασε, το άκουσες. Η επιχείρηση, πώς ονομάζεται.
6: Α, όχι, πώς.
10: Πυρετός το Σαββατόβραδο.

0: μαλάκα είναι τρομερό έτσι. Μας δουλεύουνε κανονικά.
1: Ούτω σε φερλής έτσι.
0: Ούτω σε φερλής φίλε.
2: Αλλά
0: ένα μωρό αποστολή.
1: Τι θες, δεν καταλάβω, γιατί παίζει τζόρα.
3: Ακούω αυτό το θύμιο τώρα, ειρωνεύεται το Χρυσοκοίδη ότι οι Κρητικοί έχουν τα όπλα για σκοποβολή.
4: Έχει περισσότερα όπλα η Κρήτη. Και πολλά από αυτά, μάλιστα, είναι νόμιμα όπλα που έχουν δοθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Για λόγους, παραδείγματος χάρη, εκπαίδευσης, σκοποβολής.
3: Για σκοποβολή τα έχουν. Είναι γνωστό τη πάση ότι η Κρήτη έχει τα πιο πολλά σκοπευτήρια.
1: Εννοείς τους ανθρώπους.
3: Ναι, ρε φίλε. Ένα πλέον στον άλλο, κάτσε λίγο, βάλε ένα μήλο στο κεφάλι σου να ρίξω μία να δω το
1: παιδί. Και δεν πέτυχε το μήλο, σωστό.
3: Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβε. Τώρα. Και το ρίξω όλο τώρα από μέσα και ειρωνεύεται. Είναι εκνευριστικό.
1: Και εγώ αυτά δεν μπορώ. Αυτά δεν μπορώ.
3: Κατάλαβες, να η προπαγάνδα. Λοιπόν.
1: Αυτά τα κατευθυνόμενα μέσα τώρα τα ελέγχεις, τέλος πάντων. Ναι.
5: Αποστόλης.
1: Έλα, ναι.
5: Τώρα που το σήκωσες βαριέμαι εγώ να σκύνω εσάς. Κανονίκη το πόγια έχουν φυλάκια.
1: Γιατί έπαιρνες ώρα.
5: Ποτέ μα κατά τον πόδο.
1: Και τι θες να κάνω εγώ τώρα. Φύγε.
6: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
6: Ραζή σας, Πέτρος ονομάζομαι. Έχω καλέσει το σχολείο οδηγών στο Κολωνάκι.
1: Ναι, αμέ, θέλετε να οδηγάτε.
6: Όχι, θα σας πω. Είχα πάρει δίπλωμα πριν κάποιο καιρό. Μου έδωσαν το τηλέφωνο για το... Πώς το λένε, μωρέ. Είχα πάρει το δίπλωμα. Πώς λέγεται αυτό, μωρέ, πάντα διπλώματα, γαμώτο.
1: Δεν ξέρω, δεν έχετε προετοιμάσει καλά αυτό που θέλετε να πείτε σε ένα χαρτάκι για να φανείτε πιο πιστικός, έστω.
6: Για ποιο πράγμα.
1: Για αυτό την κασκαρίκα που ετοιμάζετε τώρα.
6: Ε, κασκαρίκα.
1: Έλα τώρα. Ωραία, πείτε μου λίγο, για πείτε μου, έχετε δοκιμάσει το χειρόφρενο.
6: Το χειρόφρενο το έχω δοκιμάσει. Ναι, αλλά εγώ πήρα δίπλωμα πριν από 2 εβδομάδες.
1: Το λευγέ, τον ταχυτήτωνε.
6: Ναι, το
1: γιατί το χειρόφρενο είναι πιο δύσκολο, έχει υπογωνία.
6: Εντάξει, ναι, εγώ πήρα για δίπλωμα β' κατηγορίας.
1: Α, ούτε α, δεν είσαι ανάξιος. Δεν πειράζει.
6: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, πείτε μου λίγο από το μηχανουργείο, συγγνώμη, αυτό εννοώ.
1: Γιατί γελάτε, κύριε.
7: Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε.
6: Ορίστε.
1: Γιατί γελάτε.
7: Γιατί γελάτε.
6: Δεν γέλασα.
1: Άκουσα κάτι.
6: Όχι, όχι, όχι, δεν γέλασα.
1: Συγγνώμη,
6: λέω, μπερδεύτηκα από το μηχανουργείο.
1: Άντε, ναι, πάμε να το ζήσουμε τώρα. Αυτό παίρνετε και προετοίμαστε. Τουλάχιστον ετοιμασέ το. Αφού θα σε καταλάβω, θα σε καταλάβω. Παίξτε το λίγο πιο προετοιμασμένο.
6: Τι λέτε, κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Για ποιον μας περάσατε.
1: Ξέρω για ποιον σας πέρασα. Για πείτε μου λοιπόν, τι θέλετε με το μηχανουργείο, τι θα γίνει, τι φάση.
6: Μου είπαν να σας πάρω τηλέφωνο, να μου πείτε πότε θα πάρω το δίπλωμα.
1: Να τώρα γελάτε πάλι. Γιατί γελάτε.
7: Γιατί γελάτε.
6: Γελάω γιατί είστε αστείος, κύριε. Εντάξει.
1: Α, μάλιστα. Θα κάνεις πλακίες
6: προφανώς στη σχολή.
1: Θα ήθελα να είστε κι εσείς, αλλά δεν προκύπτει γέλιο ούτε από μένα ούτε από αυτούς που ακούνε, δυστυχώς. Δεν πειράζει. Χαμένος χρόνος. Το μηχανουργείο λοιπόν σας είπε για το δίπλωμα. Συνάδουν όλα αυτά.
6: Εντάξει, πείτε μου λίγο το όνομά σας παρακαλώ πολύ.
1: Τζένι Μπότσι.
6: Πώς?
1: Να δώσω κάτι να χαρείς. Τζένι Μπότσι.
6: Α, μάλιστα. Καιρό έχεις να το πεις αυτό.
1: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν.
1: Γιατί έχουμε ξαναμιλήσει, Κοίτα τι προέκυψε. Κοίτα να δεις. Αμάν.
6: Μαζί δεν έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Ναι, όχι, επειδή είχα καιρό να το πω εγώ.
6: Ναι. Πού να πέσει πλάκες του 12 ρε γαμώτο του 10.
1: Epic fail. Αυτό που λέμε epic fail.
6: Ναι.
1: Α, στο φίλε βρίσκα μια δουλειά άλλη. Δεν είναι. Όχι φάρσες.
6: Εντάξει, πώς το λέ. Σε περιμένω να σε δω.
1: Α, τι, με ήξερες τελικά.
6: Βεβαίως.
1: Κοίτα να δεις πράγματα.
6: Και πιο πολλές φορές έχω ξαναπάει.
1: Α, να χαθείς. Δεν σε έχω καταλάβει καμία.
6: Βρες
1: σατανά.
6: Μπες μέσα τώρα. Πόσες φορές με έχεις καταλάβει.
1: Ναι, ναι, τίποτα. Την έχω πατήσει όλα. Μπανανόφλουδα είσαι.
6: Ναι. Πετράν με λένε. Πέτρο με λένε κανονικά. Όχι Καραζής, αλλά Πέτρο. Αυτό είναι το κανονικό μου, όντως.
1: Ενώ ήξερα το άλλο και το θυμόμουν. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Να σε αλλάξω το κινητό.
6: Γιατί ρε, με έχεις πιστευμένο.
1: Όχι βέβαια.
8: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
8: Από Ουγκάντα. Τι κάνεις?
1: Καλά.
8: Λοιπόν, χερεκακία είναι. Είχες δίκιο προχτές που με διόρθωσες. Και επίσης δίκιο είχε και η κυρία που σε στόλισε. Και σου είπε, ρε παιδάκι μου, ότι όταν δεν έχεις κέφι, τα κάνεις λίγο μούτι εκεί πέρα στην εκπομπή.
1: Να.
8: Πρέπει να θυμάσαι πάντα ότι είσαι σε μια θέση εξουσίας, έτσι, σαν
1: ραδιοφωνικό. Μ' αρέσει να έχω εξουσία. Τώρα θα δείτε.
8: Έτσι. Να πας με τη Λατινοπούλου, αν σ' αρέσει η εξουσία.
1: Μα είναι εξουσία, αυτό είναι ξεφτύλα.
9: Έλα, πια το φαΐ έτρωγα.
1: Τέλος πάντων, για πες τι θες τώρα.
8: Ναι. 2 email σου έχουμε στείλει από Ικαρία για να έρθεις να επισκεφθείς και το νησί να κάνεις κάποια παραστασούλα. Δεν έχεις απαντήσει, σε παρακαλώ τσέκαρε το, μπορεί να μην το έχεις δει.
1: Δεν τα έχω δει καν, πού τα στείλατε?
8: Το κατάλαβα, σε Ελληνοφρένεια στο site το έχουμε στείλει.
1: Σώθηκες.
8: Δες το λίγο. Ήθελα να μιλήσω για τη βία που καταδικάζουν όλοι. Καλό θα είναι οι συνάδελφοί σου στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα να καταδικάσουν κάποιον και αυτόν που σκοτώνει, που χτυπάει την αλήθεια μέσα στα μάτια μας. Δηλαδή η βία δεν είναι μόνο όταν σου ρίξω ένα αυγό ή σου πετάξω μια φάπα. Υπάρχουν και άλλες μορφές βίες, όπως συναισθηματική βία, όπως λεκτική βία, όπως ηθική βία. Δηλαδή βγαίνει ένας και γυρίζει τούμπα την πραγματικότητα και εσύ τι λες. Κάπως έτσι δηλαδή, κάπου πρέπει να το δούμε αυτό. Ποια είναι η βία που καταδικάζουμε, ποια είναι η βία που μας αρέσει. Να κατάλαβες πως το φέτο.
1: Σε κατάλαβα, να είσαι καλά.
10: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια χαρά.
10: Θα ήθελα να πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Δίνετε τον σωστό ρυθμό και τη σοβαρότητα της χώρας. Με εδώ, με λίγο, με ευτυχία, με Άδωνη. Μπράβο, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
7: Μπράβο, μπράβο. Δεν πάω από τίποτα άλλο.
2: Aliens exist and the President Trump knows about that. Αυτό σας το έστειλα κιόλα και στα Ελληνοφρένια και στο Ελληνοφρένιαλ Official.
1: Α, ευτυχώς,
2: για να έχουμε και τα documents. Είναι από το NBC News.
1: Να το.
2: Λοιπόν, ναι, βέβαια, γιατί λέγανε οι άλλοι ότι επικοινωνήσανε. Εκεί πέρα αυτά τα YouTube που έλεγα κόσμος νέα χρονικά του σύμπαντος.
1: Άντε καλέ ψέματα λένε.
2: Έκανε το Αστρόνιο 3 ώρες και το αναλύει να το δούνε.
1: Α, παρακολουθείς και το Αστρόνιο.
2: Έκανε εκπομπή 3 ώρες πώς είναι οι κομίτες και αυτά. Να το δούνε, υπάρχει στο Αστρόνιο.
1: Okay.
2: Όμως για τα UFO εδώ. Για...
1: Ενημερωμένος βλέπω και εντάξει. Στα TikTok και παντού σε όλα. Μπράβο.
2: Ναι, και σας το στέλνω χωρίς αυτό.
1: Γιατί κύριος.
2: Λένε ότι... Αλλά να τα παρακολουθούμε και αυτά τα ψέματα του Αβιλοάμ και άλλο. Μην τα λέμε αμέσως ψέματα.
1: Του Αβιλοάμ δεν θα πούμε ότι λέει ψέματα αμέσως. Αφού μας έχει ταράξει το ψέμα. Έλα τώρα, τέλος πάντων.
2: Παρακολουθούμε και από εκεί πάντως.
1: Δεν έχει σημασία,
2: αλλά να ξέρουμε ότι δεν θα ακούσουμε αλήθειες. Τα ντοκουμέντα τώρα. Το ανθρώπινο σώμα.
1: Όχι, όχι, δεν έχει άλλο. Τα είπαμε. Άστο, γεια. Να έχω και κάτι για την επόμενη φορά. Πού βρίσκεις κάθε μέρα να λες. Άσε με, γεια.
9: Θα σέβεσαι και θα αφήνεις να μιλάει ο Μαρτώνης. Το βλέπεις. Θα σε διαψεύσει ο Μαρτώνης.
1: Τελικά είχε ειδήσεις και εγώ τις πέταξα στην ουσία.
9: Άκουσε να δεις. Σε μια οικουμενική κυβέρνηση εγώ κόβω τον Μαρτώνη να γίνει υπουργός άμυνας. Τον κόβω. Και πρόσεξε, επειδή έχεις και μέσον, θα σε πάρει για γραμματικά.
1: Σιγά έχουν γίνει τόσο και τόσο. Ο Μαρτώνης δεν θα γίνει. Έλα τώρα.
9: Γι' αυτό σου λέω. Υπουργός άμυνας και εσύ γραμματικά του. Εντάξει, γιατί έχεις πιάσει και τα κονέ.
1: Το δέχομαι.
9: Θα σέβεσαι. Θα αφήνεις να μιλάει και θα σέβεσαι.
1: Το δέχομαι.
9: Εντάξει, λοιπόν. Και κάτι γιατί το ξέχασα προηγουμένως για τη Σιριζέα, την πρώην Σιριζέα μάλλον, να μας πει το πρόγραμμά του ο κύριος Κασελάκης και τι θα κάνει. Εντάξει, και να αφήσει το Τσίπρα ήσυχο. Άιντε, καραγκιόζη, όχι εσύ αυτή.
11: Θα γαμίσω ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα μας σταματήσει κανείς.
12: Έλα.
1: Έλα, μωρή, εξελιγωμένη. Άλλαξες πάλι δουλειά.
12: Ναι, πιάσα αλλού.
1: Τι αλλού, μωρή, πριν 5 μέρες ήσουν αλλού.
12: Ναι, δεν πρόλαβα να με προσλάβουν. Τελικά αύριο ξεκινάω στο...
1: Ό,τι να, ό,τι του φανεί του λέω, Στεφανή. Εσύ, μωρή μαλακισμένη, είσαι η αιτία που φαίνεται ότι έχουν μειωθεί οι δείκτες ανεργίας. Φαίνεται ότι δουλεύεις εδώ και εκεί και έχεις πιάσει τρεις θέσεις εργασίας πριν προλάβουν να ενημερωθούν τα συστήματα.
12: Σιγά τις δουλειές που πιάνω, τις ουάου, ρε μωρό μου. Για να μην λες ότι είμαι πλούσια, δηλαδή, αυτό πήρα να σου πω.
1: Α, μάλιστα, εντάξει, αυτό δεν το λέω.
12: Αυτό, να λες ότι είμαι μόνο καβγάρα εκεί, μπορείς.
1: Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
12: Δεν το λες, ρε μωρό μου, και εσύ δεν είσαι. Τέλος πάντων.
1: Άλλο, εγώ είμαι, για μένα το λέω, ξέρω.
12: Σ' αγαπάω.
1: Αγάπαμε. Ένοχος είμαι απέναντί σου. Τάπαμε.
13: Αγάπαμε. Γιατί να ζήσω χώρια σου δεν γίνεται.
12: Θα ακούω τις εκπομπές το απόγευμα.
1: Εντάξει.
12: Δουλειάς, αλλά όποτε μπορώ θα σε παίρνω. Να το σηκώνεις εσύ μωρό μου. Εντάξει. Όπως σήμερα.
1: Εσύ να το σηκώνεις. Όχι εγώ. Ναι, τέλος πάντων. Άστα τώρα αυτά.
14: Αποστόλη Φρέντ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
14: Έμαθα προχθές για τον Βορύδη τι έπαθε και στεναχωρήθηκα πολύ, ρε φίλε.
1: Για τα αυγά.
14: Ναι, ήθελα να το ρωτήσω.
1: Δεν είναι εποχή να πετάμε αυγά, εντάξει. Ενώ δεν είναι εποχή να πετάμε φαγητό γενικώς στα σκουπίδια.
15: Φυσικά.
14: Θα το πω τη σχέση, μέρα να το ξεχάσω. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βορύδη, λοιπόν, μας ρώτησε εμάς κανείς όταν παίρνουν τους παππούδες μας και τους πατεράδες μας. Τα ξέρω ενίδια. Αυτοί οι αλήτες και κάνουν ολόκληρο θέμα, δεν κάνουν άλλη για τον κύριο Βορύδη. Έλεγε, ρε φίλε, δηλαδή δεν μπορώ να μιλήσω με χωρίς. Αλλά τα θυμάμαι και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.
1: Λογικό.
14: Γιατί ήμουν μικρός, πρώτη δευτέρα δημοτικού και πήραν τους παππού μου και εξορία. Εντάξει, συγγνώμη, ε.
1: Ναι, κατάλαβα. Να είσαι καλά.
2: John Lear, alias are here and they are not our friends.
1: Α, έχεις φύγει, έχεις μπει στο λυκόφωστο τώρα, είσαι σε άλλη γλώσσα, αλλού, σε άλλο
2: σύμπαν. Hello, aliens among...
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν θα με κάψεις, δεν θα με κάψεις, θα μείνω άκαυτος. Όχι, γεια.
16: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
17: Ο Δημήτρης είμαι.
1: Ο Δημήτρης.
17: Ναι, Αποστόλη. Ο Δημήτρης.
1: Πάλι ο Δημήτρης.
17: Πάλι ο Δημήτρης.
1: Δεν είχες πάρει ρε Δημήτρη και μια άλλη μέρα.
17: Ναι, ρε Αποστόλη.
1: Καλά σε θυμάμαι, ρε Δημήτρη.
17: Το ξέρω, Αποστόλη. Αποστόλη.
1: Δημήτρη.
17: Τι θα κάνουμε αυτές τις πούστιδες.
1: Α, είσαι με το ραδιοταξί, το CB. Ναι. Για ποιος μιλάμε?
17: Για τον Κούλη και τον Άδωνη.
1: Α.
17: Ρε Αποστόλη.
1: Τι θες να κάνουμε? Προσέξτε το λόγο σας καταρχάς. Είναι ομοφοβικός ο λόγος σας.
17: Ωραία, το καταλαβαίνω. Αλλά από τη στιγμή ο Τζοχαντζόπουλος μπήκε φυλακή. Ο Κουτσόγιοργας μπήκε φυλακή. Ο Παπαντονίου μπήκε φυλακή. φυλακή. Ο Σαρκοζή μπήκε φυλακή. Αυτοί γιατί δεν μπαίνουν φυλακή.
1: Γιατί να μπουν φυλακή, τι έχουν κάνει για να πάνε φυλακή.
17: Έχουν βασανίσει όλο τον κόσμο.
1: Έλα τώρα, πότε μπήκανε φυλακή οι βασανιστές. Απ' τη Χούντα πάρε.
17: Ο θείος μου έχει δίκιο που μου λέει κουκουέ και κουκουέ κάθε μέρα. Έχουμε τον Άδωνη και μας λέει για τα μαλλιά του, για τις κρέμες του και για τα μπότοξ.
15: Και μαλλιά έβαλα. Μου λένε έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ. Βάζω πολύ ωραίες κρέμες Λαβή εν ρόλ που είναι καταπληκτικές.
1: Ναι, γιατί δεν βλεπότανε πριν και τώρα που τα έκανε βλέπετε.
17: Και ο κόσμος πεινάει.
1: Ο κόσμος άμα πεινάει ας φάει τον Άδωνη.
17: Εσύ τι προτείνεις για Αποστόλη.
1: Να μόλις πρότεινα.
17: Το καταλαβαίνω.
1: Να είστε καλά.
18: Ναι.
1: Ναι.
18: Αποστολής.
1: Έλα εγώ.
18: Έλα φίλε, τι κάνεις.
1: Καλά εσύ.
18: Καλά κι εγώ εδώ μια χαρά. Λοιπόν, πήρα να σου εκφράσω την περηφάνεια που ένιωσα περνώντας από το ελληνικό φίλε.
1: Έκφρασε.
18: Ήταν τρομερό.
1: Είδες τον ουρανοξύστη που σηκώνεται.
18: Το είδα που σηκώνεται και όσο σηκωνόταν, σηκωνόταν και εμένα.
1: Έτσι πάει αυτό.
18: Τέτοια περηφάνεια που ένιωσα φίλε.
1: Ένιωσε.
18: Φτάζεσαι. Έλειωσα σου λέω.
1: Και εγώ μια δυο φορές έχω περάσει και τσουπ. Σιγοτραγούδα από μέσα μου σε γνωρίζω από την όψη.
19: Του σπαθιού την τρομερή.
18: Ακριβώς αυτό το πράγμα ένιωσα. Ένιωσα την εθνική περηφάνεια, φίλε. Καθώς περνούσα, λέω χαλάλι ο κόλος η πλάτη, συγγνώμη, που βάλαμε τόσα χρόνια, φίλε.
1: Έλα, καλέ, τα συζητάς αυτά τώρα. Αυτά τα για καλό έγινε. Ο σκοπός άγιαζε τα μέσα.
18: Ακριβώς. Λοιπόν, για τον καθένα που θα περάσει ξανά από αυτό το μέρος και θα δει τον ουρανοξύστη και θα νιώσει αυτή την περηφάνεια, να θυμηθεί. Αυτός ο ουρανοξύστης, φίλε, είναι το κολοδάχτυλο των πλουσίων απέναντι σε όλους που βάλαμε την πλάτη. Αυτό ακριβώς είναι τίποτα άλλο. Ένα μεγάλο κολοδάχτυλο.
1: Ωραία πράγματα.
20: Αυτός ο πρωθυπουργός που θέλει να ταπεινώσει ένα λαό μοιάζει με τον Μπατίστα. Μου θυμίζει τον Μπατίστα της Κούβας.
1: Α, και χάρηκα. Πατίστας, Πατίστας. Έτσι νόμιζα.
20: Αυτός
1: ή τον Ντανιέλ Μπατίστα. Πεχτάρα.
20: Να κηρυχθεί ως μη υπάρξας. Είναι βρώμικος. Δεν κοιτάζει που δεν έχει ένα δρόμο στην Αθήνα.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
20: Δεν έχει έναν άνθρωπο να πει ένα καλό λόγο για
1: αυτό είναι το θέμα. Να έχουμε έναν άνθρωπο. Να μεγαλώσει. Να έχεις έναν άνθρωπο. Άμα δεν έχεις, τι να κάνουμε τώρα.
20: Μια μάζα.
1: Θα προσπαθήσεις χωρίς. Τέλος πάντων.
20: Η διπλοπήγουνη εκείνη την που η μούρη της είναι σαν το κεραμίδι.
1: Ποια είναι η διπλοπήγουνη.
20: Η διπλοπήγουνη είναι η κεραμαίος. Αυτή που. Σφίγγει το μουσικό.
1: Δεν συμφωνώ, αλλά ωραία λέξη.
21: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έλα, γεια.
20: Και όχι, να πω μια κουβέντα.
1: Μα είπες μια κουβέντα.
20: Όχι, θα πω άλλη μια.
1: Δύο κουβέντες.
20: Λοιπόν, να πω και αυτό τον άνθρωπο που έχει στίγμα τον εγκέφαλο, είναι ο Χατζηδάκης και νομίζει ότι είναι μια προσωπικότητα.
1: Μήπως να αρχίσετε να σέβεστε τους ανθρώπους του Μόχθου που έχουν κολλήσει και πέντε ένσημα.
20: Όχι.
1: Ακριβώς.
21: Ασκήσατε επάγγελμα.
22: Κοιτάξτε, εγώ με κατηγορούν και γι' αυτό.
21: Ότι δεν έχει ένσημα.
22: Ότι ξέρετε ακριβώς κάθε μέρα.
21: Πώς δουλεύετε.
20: Χριστός. Αυτούς ο ελληνικός λαός πρέπει να τους εξαφανίσει, όπως γίνει και στην Κούβα.
1: Ναι, το εξαφανίζει όλοι. Το γνωστό τα ψεκάζει όλα. Λοιπόν, χάρηκα.
20: Δεν είναι ο ελληνικός λαός, ας τον φάει στη μάπα με τις πρόχειρες.
1: Είπες μια κουβέντα.
20: Που 30% έχει και 40% σκατά εκεί. Σκατά στα μούτρα τους.
1: Σας παρακαλώ κύριε. Είναι μεσημέρι. Λοιπόν, γεια σας.
23: Α, έλα μωρή Λίλου, πού είσαι εσύ ρε μαλάκα, γιατί δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο.
1: Εγώ που είμαι ή εσύ που είσαι.
23: Τίποτα ρε φίλε, έχω τραβάω τα δικά μου τώρα, πέρασα λίγο καιρό έτσι δύσκολα να πούμε, είμαι και θυμωμένος γαμώ το μ***.
1: Κοίτα, όσα χρόνια σε ξέρω πάντα κάτι τράβαγες.
23: Ναι ρε φίλε, πρώτα τράβαγα καμιόνια να πούμε.
1: Όχι, όχι, δεν εννοούσα αυτό.
23: Φιλαράκι είναι χούλια που δεν κόβονται.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
23: Και διαλέγουμε πάντα τα καλύτερα. Ρε μουλάκι, γιατί σε τέτοιο καθήκοντα. Εγώ πήγα να σου πω σοβαρά πράγματα τώρα και πάω από προσανατολίση.
1: Ναι, ήθελες και πολύ, πολύ δύσκολος είσαι να προσανατολιστείς.
23: Να σου πω, γιατί έχετε γαμίσει ρε που κλείνουν τα ΕΛΤΑ να πούμε. Και δεν παίρνουν τη σύνταξη τα γερόδια. Τα γερόδια δεν είναι αυτά που λέτε κάθε ψηφοφορία, κλείστε τα γερόδια μέσα και τέτοια. Γιατί θα πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και όλες αυτές τις μαλάκες.
1: Εντάξει, να παίρνουν τη σύνταξή τους όμως. Να κλείσουμε μέσα, αλλά να παίρνουν και τη σύνταξη. Γιατί όχι για άλλο λόγο, κάπως για να παίρνουν κανένα χατζηλίκι τα εγγόνια. Να δίνουν στα παιδιά μας κάτι.
23: Δεν θα την ακούσουν τώρα και τα γερόδια να πούμε όπως την άκουσε ο άλλος που έλεγε κάτι έλεγε για το Μητσοτάκι και τη γαμά και τέτοια. Και τώρα τους γαμάει αφού δεν είχες ένα ακροατή τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
23: Έτσι, τώρα και τα γερόδια να πούμε θα πάνε πουτσα. Να, δεν γαμιέστε. Μητσοτάκι δεν θέλατε πάρτε τα. Να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο σοβαρό ρε φίλε. Εδώ η περιοχή γύρω γύρω έχει ένα κάρο εκκλησίες. Αυτές οι εκκλησίες τι ακριβώς προσφέρουν στο κράτος.
1: Την καμπάνα, έχουν καμπάνα που λέει και ο Νατσιός.
24: Για να θυμίζει κάτι την Ελλάδα πρέπει να ακούγεται καμπάνα.
25: Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος.
1: Χτυπάει καμπάνα, νιώθεις καλά.
23: Πάει καμιά καμπάνα, ναι. Τι ακριβώς προσφέρουν τα ΕΛΤΑ, έχουν ένα έργο. Να μην από το κερατό ότι λέει έχω καιρό να σε πάρω και είναι όλα μπερδεμένα.
1: Εγώ λέω κάπως να τα συγχωνεύσουμε. Δηλαδή να το πηγαίνει στο γράμμα, αλλά στην εκκλησία.
23: Ωραία. Συνοπτικά.
1: Συνοπτικά.
23: Με καμιά εκκλησία, οι παπάδες τι ακριβώς προσφέρουν που λένε.
1: Να γίνει ΕΛΤΑ Church. Πώς είναι ΕΛΤΑ Courier. ΕΛΤΑ Church κάτι.
23: Τα τι, ποιο, η εκκλησία, ρε.
1: Ναι, εκεί, να βάλει ένα γραμματοκιβώτιο, να έχει έναν υπάλληλο, κάτι.
23: Άγιο Φως, να το κάνουμε υπόστη και τέτοια.
1: Το Άγιο Φως να είναι Άγια Αποστολή, ξέρω εγώ, κάτι.
23: Θα πατάς κλικ και θα σου έρχεται στο σπίτι.
1: Έστω, ναι, κάτι.
23: Φιλιά, φιλαράκι, είχα καιρό να σε πάρω, δεν σε ξεχνάω, ακούω κάθε μέρα.
1: Έλα, να
23: σε
1: καλά.
23: Ήμουν λίγο πεσμένο, ρε φίλε, γιατί τώρα που γυρνάω και έχω καταλάβει πόσο με έχουν κοροϊδέψει και έχουν περάσει τα χρόνια, άγιο 66, σκεφτόμουν αυτό το μυαλό, ρε φίλε, να το είχα στα 30, τα 35.
1: Χαίρο πολύ.
23: Δηλαδή σκεφτόμουν πάντα γιατί τα γερόντια έχουν τόσο τσαντίλα, τόσο νεύρα. Γιατί φτάνουν σε ένα σημείο που απομυθοποιούνται όλα, φίλε. Έχουν δει πόσο κοροϊδά πιαστήκατε, πιαστήκαμε όλοι εμείς. Γιατί ξέρετε, φίλε, αν δεν είχα αυτό το τροχαίο το 2010, ξέρεις τι θα έκανα αυτή τη στιγμή ακόμα. Θα έτρεχα, ρε μαλάκα. Δούλευα τότε 18 ώρες την ημέρα. Καλά τα λεφτά, αλλά 18 ώρες την ημέρα.
1: Αχ, δεν είχα μια κεραμαίος τότε να το νομοθετήσει.
0: Γιατί δεν με αφήνεις να μείνω στη μία ταβέρνα, να μην μπαίνω το μηχανάκι να μετακινούμε, παρά να δουλεύω 13 ώρες τον ίδιο εργοδότη.
23: Θα δούλευα, μαλάκα, θα δούλευα το κεφάλι κάτω και δεν θα καταλάβαινα τίποτα από αυτά που σου έχω πει μέχρι τώρα. Δεν θα σου έλεγα τίποτα γιατί δεν θα τα είχα πιάσει. Δεν είχα χρόνο να σκεφτώ, ρε φίλε. Αυτό ακριβώς έχει το 13ο, φίλε. Να μην προλαβαίνεις να σκεφτείς.
1: Χαίρο πολύ.
23: Το κεφάλι κάτω.
1: Όχι μόνο να σκεφτείς, ούτε να σκεφτείς, ούτε να νιώσεις, ούτε να αισθανθείς.
23: Τίποτα, ρε φούλη, τίποτα. Φιλιά στα κολομέρια, γεια.
1: Γεια και δε είσαι στην Κεραμαίος.
16: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Α! Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: Vtimer και ξένιαση.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
8: Παντά η Ελληνίκα. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Πρώτα αθλήτρια κόσμου η εθνική ομάδα πόλο κατέβαλε την πανίσχυρη Ουγγαρία με 15-14 κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο υδατοσφαίρισης στην Αυστραλία.

0: Αθανασίου. Σκουμπάκης. Πέρασε δύο παίκτες τώρα στα δύο μέτρα. Ο Κάκαρης εκεί παίρνει την αποβολή. Με παίχτη παραπάνω ελληνική ομάδα. Όλο φωνάζει ο Βλάχος. Παπαναστασίου. Σκουμπάκης. Αργυρόπουλος. Δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει. Στέλιος Αργυρόπουλος. 12 και 7. Κάνει το 15-14. Ο αρχηγός της Εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε και πρέπει να βγει μια άμυνα τώρα. 12 δευτερόλεπτα και 7 εκατοστά. Ο Μάχρες θα κάνει το σουτ, στα μπλοκ η μπάλα, θα βγει η άμυνα. Η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Κερδίζει την Ουγγαρία, ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο. Η ελληνική ομάδα θα πάρει επιτέλους αυτό που της αξίζει τόσα χρόνια. Θα κατακτήσει το ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Άξια πρωταθλήτρια κόσμου θα κερδίσει την πολύ μεγάλη Ουγγαρία με 14-13 σε ένα παιχνίδι θρίλερ, σε ένα παιχνίδι που όμοιό του είχαμε πολύ καιρό να δούμε. Έβγαλε χαρακτήρα, έδειξε πόσο μεγάλη είναι, σπάει αυτή την κακή μοίρα να χάνει τελικούς και τελικά αναδεικνύεται χρυσή κυπελούχος κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της.
1: Μεγάλη συγκίνηση, μεγάλος ο ενθουσιασμός για τα χρυσά μας παλικάρια. Πραγματικά του πανηγύρισαν με την ψυχή τους. Ένα ξέσπασμα πραγματικό στη στιγμή της απονομής του πρώτου ελληνικού χρυσού μεταλλίου στην ιστορία του πόλου ανδρών. Θα το παρακολουθήσετε, θα τα δείτε όλα αυτά και μέσα από τα παραπολιτικά.gr. Εμείς πάμε να δούμε τις στιγμές που χάρισαν την μεγάλη αυτή επιτυχία, την τεράστια επιτυχία για την εθνική ομάδα πόλο, μαζί με τον Αλέξανδρο Χριστάκο που είναι μαζί μας. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς. Είναι το πρώτο χρυσό για αυτή την εθνική, η οποία άξιζε να είχε πάρει και άλλα χρυσά. Έτσι, κάποιες λεπτομέρειες ήταν αυτές που δεν την άφηνα να πάρει στους τελικούς που είχε πάει σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις. Τώρα λοιπόν είχε και τις λεπτομέρειες. Είχε και τον Σκουμπάκη, ο οποίος έβαλε 5 γκολ και ήταν ο πρώτος σκόρερ, αλλά και ο αρχηγός, ο Αργυρόπουλος, όπως ακούσαμε και στο ηχητικό, ήταν αυτός που έβαλε το χρυσό γκολ, το νικητήριο γκολ 15-14, λοιπόν την Ουγγαρία, μια υπερδύναμη η Ουγγαρία στο πόλο. Η υπερδύναμη όμως είναι και η Ελλάδα. Τη λέμε, είχε πολλές επιτυχίες που έχει, της έλειπε ένα χρυσό, το πήρε τώρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου διεκτήθηκε το Super Final του World Cup. Η εθνική, η σημαία ελληνική υψώθηκε πρώτη, ακούστηκε ο εθνικός ύμνος, ήταν όλα μαγικά. Οι διεθνείς δεν πίστευαν αυτό που είχε γίνει, πανηγύρισαν έξαλλα, είπαν για την καρδιά της Ελλάδας, ανέφεραν τις άλλες αποτυχίες που είχαν σε κάποιους τελικούς που σε λεπτομέρειες δεν έπαιρναν το χρυσό, τώρα το πήραν. Ο Θοδωρής Βλάχος, να πούμε, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας, έτσι, ο προπονητής των επιτυχιών, ένας πολύ καλός προπονητής. Έχει παράξει έργο και σε συλλογικό επίπεδο με τον Ολυμπιακό, με πολλούς τίτλους που έχει πάρει και σε διεθνές επίπεδο. Τώρα πήρε και ένα χρυσό με την εθνική στο πόλο ανδρών. Θα πω εγώ ότι ο ελληνικός αθλητισμός είναι στα καλύτερά του, έτσι. Σε πολλά αθλήματα βλέπουμε να έχουμε επιτυχίες. Μια χώρα σαν τη δική μας που είναι μικρή να φαίνεται τέτοιες τεράστιες επιτυχίες είναι πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα και για το πόλο και γενικότερα για την Ελλάδα.
1: Αλέξανδρε μου, να πούμε ότι και ο Πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση στο X. Είπε ότι ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή, νοοτροπία νικητή. Φυσικά έχουν εκδώσει ανάλογες ανακοινώσεις και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γενικά υπάρχει μια, θα έλεγα, ομόθυμη ευτυχία για όλο αυτό που συνέβη στην Αυστραλία. Ήταν πραγματικά τεράστια επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ τον Αλέξανδρο Χριστάκο. Θα το συναντήσουμε σε λίγο. Ο κορυφαίος του τελικού, Δημήτρης Κουμπάκης, έπλεγε σε πλελάκι ευτυχία, ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, το κοινό και την οικογένειά του.
0: Ο Δημήτρης Κουμπάκης με τα 5 γκολ.
3: An incredible final.
4: It was a crazy final.
0: Τρελός τελικός.
4: I want to thank first of all my teammates.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου.
4: We've been through a lot, but
0: και τον κόσμο. Πέρασαμε πολλά.
4: I love to be part of this.
0: Αγαπάω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας.
4: And of course I want to thank my family.
0: Και θέλει να ευχαριστήσει την οικογένειά του, βέβαια.
4: I want to thank them too.
3: It was such a tight game. Hungary just kept coming back. They tied it up. Tried to take it to penalties. A big last goal. Fantastic finish.
4: Big last goal from our captain. Our crazy guy.
0: Φινάλε, ευχαριστούμε τον αρχηγό μας, ένα τρελό αγόρι.
4: A crazy experience.
0: Είναι μια τρελή εμπειρία.
3: Our player of the final.
4: Thank you. Thank you.
1: Αυτή η Κυριακή πάντως έχει πάρα πολλά όμορφα, καλά νέα. Η UNESCO, κυρίες και κύριοι, αναγνώρισε ομόφωνα τον Όλυμπο ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς έλαβε την ιστορική απόφαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Θα συνδεθούμε με την Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Εκεί βρίσκεται ο επικεφαλής εκπρόσωπος της ομάδας που έκανε περίφημη δουλειά, τα κατάφερε. Στην UNESCO, κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Κουμουτσάκο? Συγχαρητήρια σε εσάς, στην ομάδα, σε όλους όσους εργάστηκαν, στους υπουργούς που εμπλέκονται σε όλη την υπόθεση αυτή, η οποία και η ομοφωνία δείχνει ότι πραγματικά έγινε πολύ καλή δουλειά.
5: Να είστε καλά, ακριβώς έτσι είναι. Ο Όλυμπος κέρδισε μια διεθνή μεγάλη διάκριση ως ξεχωριστό, ως μοναδικό πολιτιστικό και φυσικό αγαθό στην παγκόσμια κληρονομιά. Η απόφαση δεν ήταν εύκολη ούτε δεδομένη. Μπορεί για μας που είμαστε η καρδιά μας, η ψυχή μας, ταυτισμένοι με την πολιτιστική μας ταυτότητα, να το θεωρούμε σχεδόν αυτονόητο ότι αξίζουμε μια τέτοια διάκριση. Όμως η διεθνή διπλωματία, οι τεχνοκρατικές προσεγγίσεις ποτέ δεν είναι απλές. Απαιτούν δουλειά, απαιτούν συντονισμό, καλά επιχειρήματα, ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Έτσι ήρθε η ομόφωνη απόφαση. Και πρέπει να σας πω ότι όταν ήρθαμε εδώ πριν μια εβδομάδα, δεν είχαμε βεβαιότητες. Mm-hmm. Αντιθέτως, ήμασταν πολύ προβληματισμένοι.
1: Τώρα, αν κάποιος ρωτήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτό, αδαΐς, που δεν ξέρει τι σημαίνει, σημαίνει πάρα πολλά βεβαίως, αλλά τι σημαίνει, κύριε Κουμουτσάκο?
5: Πρώτα απ' όλα σημαίνει μια τεράστια υπερηφάνεια, μια στιγμή τεράστιας υπερηφάνειας και χαράς για την πατρίδα μας και για τον ελληνισμό. Το δεύτερο όμως που σημαίνει, που είναι η ευθύνη που έρχεται μαζί, είναι ότι ο Όλυμπος από εδώ και πέρα, ως αναγνωρισμένο παγκόσμια πολιτιστικό αγαθό και φυσικό αγαθό από την UNESCO, μας επιβάλλει να το προσέξουμε, να το συντηρήσουμε, να το αναπτύξουμε με τρόπο βιώσιμο, με σεβασμό στους αιώνες και στις χιλιετίες που είναι ταυτισμένες με αυτό το μοναδικό τοπόσιμο. Να σεβαστούμε την ιστορία του, το παρόν του, αλλά και το μέλλον του. Χρειάζεται λοιπόν και αναπτυξιακά σχέδια, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, και προβολή τέτοια που να μην δημιουργήσει περαιτέρω πιέσεις, έτσι ώστε το βουνό, το μνημείο, γιατί πλέον έχει γίνει ένα μνημείο πολιτιστικό και φυσικό, να αντέξει τη μεγάλη προβολή που θα έχει. Επίσης, ένας λόγος κινήτρου για μεγαλύτερες και περισσότερες μελέτες για την ιστορία, την πολιτιστική, για την πραγματικότητα, τη φυσική αυτής της μοναδικής εγγραφής πλέον.
1: Κύριε Κουμουτσάκο, συγχαρητήρια.
5: Η αναπτυξιακή πτυχή. Ναι. Η αναπτυξιακή πτυχή συμβαδίζει με την μεγάλη και λαμπρή αναγνώριση.
1: Είναι πολύ τεράστια επιτυχία, βεβαίως. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα αυτό, το μέγεθος και την έκτασή της. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλη την ομάδα που δούλεψε
5: πολύ
1: εντατικά για να γίνει αυτό. Επιτυχία.
5: Τρία υπουργεία, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ναι. Και εμπειρογνώμονες, διπλωμάτες, η γνώση και η επιστημοσύνη συνεργάστηκαν με τη διπλωματία Έτσι. Και ήρθε αυτό το λαμπρό αποτέλεσμα που μας χαροποιεί όλους.
1: Και πάλι συγχαρητήρια και καλή επιστροφή στην πατρίδα.
5: Πάστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, σε δήλωσή του επισημαίνει ότι αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά παγκοσμίως μνημεία του πολιτισμού. Ο Εγλεής, όπως είπε, ο ακτινοβόλος δηλαδή, ο Όλυμπος της Οδύσσειας, χάρη στη φροντίδα και την ανάδειξή του από την πολιτεία, αποκτά πλέον ακόμα μεγαλύτερη διεθνή προβολή και προστασία, αντάξια του μύθου και της ιστορίας. Και δήλωση του Πρωθυπουργού είχαμε για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Μίλησε για εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, ενώ η κυρία Μενδώνη έκανε λόγο για μια πολύ σήμαντη επιτυχία που μας κάνει όλους υπερήφανους, όπως φυσικά και ο κύριος Παπασταύρου που εμπλέκεται και σε αυτή την υπόθεση επίσης. Τώρα, θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε πιο πεζό θέμα που έχει να κάνει με τη μείωση του πετρελαίου κίνησης τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ένα λίτρο και συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος προχώρησε σε έναν εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας, αναδεικνύοντας την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, το νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης ύψους 23 δις, τα μέτρα στήριξης απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και όχι μόνο, αρκετά ακόμη. Μαζί μας είναι ο Κώστας Παπαγλιμίτζος για να μας πει περισσότερα. Πάντως η αλήθεια είναι, Κώστα, ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός δεν έκανε μία ανάρτηση, έκανε πολλές, έτσι, με αυτές τις επιτυχίες που ήρθαν στη συνέχεια.
5: Έτσι ακριβώς τη λέμε, και καλό μεσημέρι στους Κροατές μας. Ήταν μια καλή μέρα, γιατί από τη μία είχαμε αυτή την απόφαση του UNESCO να εντάξει τον Όλυμπο στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Πολύ μεγάλη αυτή η αναγνώριση και μια εκτενή συνάντηση του Πρωθυπουργού πάνω σε αυτό. Αλλά και άλλη μια ανάρτηση, μια συγχαρητήρια ανάρτηση για την κατάρτιση του World Cup από την εθνική ομάδα πόλη Πραδρών στο Σίδνεϊ. Είπε ότι μας χαρίζει πάντα δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Γράφει ο Υπουργός Θεοδωρής Βλάχος και οι παίκτες που έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία, νικητή, και τους δίνει συγχαρητήρια. Οπότε λοιπόν, πέρα από αυτές τις δύο αναρτήσεις για το Πόλο και για τον Όλυμπο, αυτές τις δύο διαφορετικές αλλά πολύ σημαντικές από την πλευρά της καθεμία επιτυχίας, είχαμε ανάρτηση του Πρωθυπουργού καθιερωμένη Κυριακάτικη προτελευταία αυτή για τον Ιούλιο, στην οποία δεσμεύτηκε για πρόσθετη μείωση 10 λεπτών στο δίζελ τον Αύγουστο, 15 συνολικά η συνολική έκπτωση. Αναφέρθηκε σε αρκετά ακόμα ζητήματα. Συγκεκριμένα για αυτή την έκπτωση που λέμε των 5 λεπτών που χρηματοδοτεί τα δηληστήρια, συνολική μείωση στο δίζελ 15 λεπτά ένα λίτρο. Αυτή η έκπτωση και η παρέμβαση ανάγκασε 30 εκατομμύρια ευρώ ο Πρωθυπουργός και έχει στόχο να στηρίξει τους επαγγελματίες και τις μεταφορές, αλλά και να περιορίσει τη μετακύλωση των αυξήσεων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Εξέφρασε την ανησυχία του της εξελίξης στη Μέση Ανατολή μετά την έκκλημά του συγκρούσεων και την κατάρρευση κυκλοφορίας μεταξύ Πακιστάν. Είπε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα οδηγήσει η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι συνέπειες της. Τις διεθνείς τιμές ενέργειας κατ' επέκταση το κόστος ζωής είναι, νομίζω, πολλωστή φορά που ο Πρωθυπουργός εκφράζει αυτή τη μεγάλη ανησυχία, το μεγάλο προβληματισμό για την εξέλιξη του πολέμου και για το πώς αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει όλους μας μέσα από την επίπτωση μεταφορές, την ενέργεια, αλλά και τελικά στα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε και τα οποία επηρεάζονται φυσικά και αυτά από το κόστος μεταφορικό και το ενεργειακό κλπ. Τώρα, αναφέρθηκε επίσης στην παράδοση που έγινε προχτές, από χτες είναι πλέον λειτουργικός, όλοι μπορούν να χρησιμοποιούν ολόκληρο πλέον τον Ε65. Αναφέρθηκε στην παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα Γρεβενά, είπε ότι η αντιμετώπιση συνολικά ο δρόμος αυτός, ο δικός αυτός άξονας 182 χιλιόμετρων συνολικού μήκους, σοβαρές καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, και τελικά ολοκληρώθηκε, είπε, με τη χρηματοδότηση του από το Ταμείο Ανάκαμψη. Ένα σημαντικό κομμάτι στη ρητορική του Πρωθυπουργού το τελευταίο διάστημα, δηλαδή πού πηγαίνουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί καθώς λίγη το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση και από το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός με κάθε αφορμή, για παράδειγμα τα κέντρα υγείας, τα ΤΕΠ, τον Ε65, τώρα δείχνει αυτά τα παραδείγματα λοιπόν το πώς εξοπλίστηκαν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης κατά την πρόταση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκανε επίσης και μια αναφορά της τάξης κυρίας στις αλλαγές, είπε ότι ήταν μια αποκατάσταση μιας αδικίας ετών και κατάργηση των περικοπών του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, ενώ ανακοίνωσε επίσης ότι υπεγράψαν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας για 7 ακόμα παραρτήματα διεθνών πανεπιστημίων, 7 ακόμα ΑΕΗ, τα οποία θα λειτουργήσουν μη κρατικά, δηλαδή ΑΕΗ, μικροσκοπικά, θα λειτουργήσουν στη χώρα μας από τον Σεπτέμβριο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Κώστας Παπαγλιμίτσος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Τώρα θα παραμείνουμε στο πολιτικό πεδίο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχίζει τις επαφές του, έχοντας ολοκληρώσει την κεντρική πολιτική εκδήλωση του στοιχείου σχετικά με την αυτιλία, την ουσιωτική πολιτική, την ακρίβεια στις ακτοπλοϊκές κοινωνίες. Το τρέχον πρόγραμμά του κινείται στην τροχιά παρουσίαση των θεματικών ενωτήτων του κόμματος, όπως η ενέργεια και η παιδεία, στο δρόμο προς τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας, τώρα πρόεδρος της Ελλάδας, βρίσκεται σε μια φάση πολιτικής εξωστρέφειας, παρουσίαση των θέσεων του κόμματος. Το πρόγραμμα του περιλαμβάνει λαμβάνει συνέχεια τις χθεσινές μεγάλες κομματικές εκδηλώσεις για τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, πραγματοποιεί επαφές, παρεμβάσεις με άξονα το άνοιγμα στην κεντροαριστερά, την εξωτερική πολιτική. Πάμε να πούμε περισσότερα όμως για όσα συμβαίνουν και τεκταίνονται στην κεντροαριστερά με τον εκδότη της εφημερίδας Το Καρφί, αρμοδιότερος Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλή Κυριακή και στους ακροατές μας. Τα δύο κόμματα τρέχουν, δηλαδή και η Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτή τη στιγμή στην κούρσα, σε πρώτη φάση με έπαθλο το Αργυρό Μετάλλιο, καθώς φαίνεται ότι είναι οι δύο δυνάμεις που διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση, με τον κύριο Τσίπρα να έχει αυτή τη στιγμή καλύτερες πιθανότητες για τη δεύτερη θέση, καθώς φαίνεται να έχει εδρεωθεί Τηλέμαχε σε όλες τις δημοσκοπήσεις του Ιουνίου και του Ιουλίου. Από εκεί πέρα ταμείο, όπως λένε στα επιτελεία και της Χαρλάου Τρικούπη και της Ελλάς, θα γίνει το Σεπτέμβριο και έχει σημασία πώς θα μπουν τα δύο κόμματα στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Πάντως, όπως είπες και εσύ σωστά, υπάρχει ένας προγραμματικός, έτσι μια πολύ μεγάλη προγραμματική κινητικότητα. Χθες το όλον του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην Χίο, όπου παρουσιάστηκαν οι θέσεις του κόμματος για την ναυτιλία, τον τουρισμό, τα λιμάνια. Ήταν εκεί, εκτός του κ. Ανδρουλάκη βεβαίως, που ήταν και ο βασικός ομιλητής, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Γιάννης Πανιάτης και κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, την Τρίτη, Ρούσα ημερίδα η Ελλάστε του κυρίου Τσίπρα. Εκεί θα σου έλεγα υπάρχει και έτσι μια σημειολογική παρουσία που ενδεχομένως να συζητηθεί περισσότερο τις επόμενες ώρες αυτή του Χαριδούκα. Ο ίδιος βεβαίως μετέχει θεσμικά με την ιδιότητα του Δημάρχου Αθηναίων. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι και ο Περιφερειάρχης Αττικής, και αυτό είναι και το επιχειρήμα του κυρίου Δούκα σε όσους έτσι μπορεί να τροφοδοτήσουν λίγο τα σενάρια που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα για την σχέση του με την Ελλάς. Πάντως, δεν φαίνεται να ισχύει ακόμα τα περίφημα μπάνια του λαού, καθώς και το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΡ πεινούνται σε αμυγός εκλογικούς ρυθμούς.
1: Ανδρέας Παπαδόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Αντεκκλήσεις και ένταση στην πρωινή εκπομπή του Action 24 ανάμεσα στη Σοφία Βούλτευση από τη Νέα Δημοκρατία και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Μελίδη για την ακρίβεια, αλλά και τη στάση του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή την καταστροφή από το σεισμό στην Βενεζουέλα.
7: Πήγαινε και ερχόταν ο Τσίπρας, πήγε και στην κηδεία του Τσάβες, κομμαντάντε και τα λοιπά, τον σε αποχαιρετούμε, ο λαός κάθεται 15 ώρες στην ουρά να σε αποχαιρετήσει, έλεγε και τέτοια, και θα γίνει αυτό, θα το βδούνε και οι άλλοι λαοί και θα κάνουν το σωστό, μας έλεγε. Τώρα είναι ένας άλλος Τσίπρας, ο οποίος δεν έχει βρει να χύσει ένα δάκρυ για αυτούς τους ανθρώπους που με ματωμένα χέρια σηκώνουν τα μπετά, και τώρα επίσης, και το λέω και
8: δηλαδή,
7: για τους...
8: αυτός ο Τσίπρας ο τωρινός δεν θα πήγαινε, λες, στην κηδεία του Τσάβες,
7: Βρε, πάψε τώρα σε παρακαλώ, όλα αυτά είναι κοροϊδίες.
8: Λοιπόν, ρωτάω, εγώ δεν.
7: Λοιπόν, να βγει και ο ΣΥΡΙΖΑ να πει: μα συγχωρείτε που σας λέγαμε ότι θα το κάνουμε Βενεζουέλα της Μεσογείου και το Τσίπρα θα είναι Τσάβες της Μεσογείου. Οι άνθρωποι αυτοί σκοτώθηκαν γιατί έφτιαξε ένα οικιστικό πρόγραμμα ο Τσάβες, έκτισε τις κοινωνικές κατοικίες.
8: Κάτι θέλει να πει, τον ακούω.
9: Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βούλτευση, εντάξει, τι είναι αυτά που λέτε τώρα.
7: Γιατί δεν κατάλαβα, μόνο Free Palestine εκεί δεν
9: είναι
7: άνθρωποι.
9: Το ξέρουμε, είναι το
7: Free Palestine.
9: Τώρα.
7: Εντάξει, γιατί πέστε
9: κάτι. Ακρίβεια. Εγώ περιμένω
7: κάτι για τη Βενεζουέλα.
9: Από εκείνο το βράδυ στην ΕΡΤ που σας ρώτησα τι θα κάνετε για την ακρίβεια. Έχετε απάντηση για την
7: λοιπόν,
9: ακρίβεια.
7: Λοιπόν, εντάξει
9: αφήστε
7: τώρα.
9: Τη Βενεζουέλα.
7: Λέω το εξής.
9: Αφήστε τι γίνεται εκεί.
7: Λέω... Γιατί να
9: ακρίβεια.
7: Αφήσω.
9: Έχετε πρόταση.
7: Free Palestine μόνο.
9: Έχετε πρόταση
7: Free Palestine μόνο.
9: Πείτε μου.
7: Εκεί δεν είναι άνθρωποι. Εκεί δεν είναι άνθρωποι. Βρε, αφήστε τώρα που πήρατε δίθεν τα πάνω σας.
9: Πείτε μας για την ακρίβεια.
7: Free Palestine. Είστε πρώτοι. Να μην
9: περιμένω
7: είναι οι Patriots.
9: Για την ακρίβεια στην Ελλάδα του 2026.
7: Καταρχήν μιλούσα
9: περιμένω
7: εγώ. Ηρέμησε. Κατέβασε τα γράμματα γιατί δεν αγόρευε.
9: Κυρία Βούλτευση, είπατε για το
7: είναι
9: ΣΥΡΙΖΑ.
7: Δεν... Λοιπόν.
9: Είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ και θα σε απαντάω. Πρωί.
7: Όχι, όχι, δεν απάντησε. Δεν από τη σειρά σου να απαντήσει.
9: Για την ακρίβεια θέλω να μου πείτε. Θα κάνω.
7: Αφήστε τώρα που θα τα άλλη είναι τη ακρίβεια ο Τσίπρας. Που είναι ο μεγαλύτερο φορομπίχτη όλων των εποχών. Αρχηγό σα ήταν. Να μην ασχολείτε μόνο με το Φρίσκο και τους
9: εσείς ασχοληθείτε με την ακρίβεια
7: και να προστατεύει το Ιράν.
9: Γιατί το
7: Ιράν προστατεύει. Έστειλε τον πύραυλο να σκοτώσει τους ανθρώπους της Σαουδική Αραβία και η ελληνική πάτρια το αναχέτησαν. Είναι αυτό κακό. Αυτό λέει η Δούρο. Τι είναι κακό. Η Δούρο και το Κουκουέ. Εδώ μας έχουν τρελάνει.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει γερμανικές αρχές για τη σύλληψη του 21 ετών δράστη της επίθεσης με ημιφορτηγό πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε σε εκδήλωση Pride στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν 16. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμος στην αστυνομία. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν κατακάψει οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στις δύο χώρες να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Για τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις, μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας της εξωτερικής πολιτικής. Φυσικά αναφερόμαστε στην επίθεση στη Γερμανία. Έχουμε νέα στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη. Γερμανός υπήκοος λιβανέζικης καταγωγής και υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους, ο 21χρονος ύποπτος για τη φωνική επίθεση σε εκδήλωση του Pride. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατήτος σε φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός. Τον 26χρονο Αμπντούλ Ραχμάν του Φικ Μπαλούτ, γνωστό στις γερμανικές αρχές υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους, αναζητά λοιπόν από εχθές το βράδυ η αστυνομία ως ύποπτο για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 14 άτομα να τραυματιστούν όταν αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο Αμπντούλ Μπαλούτ είναι Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής και γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005. Η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει το διαμέρισμά του, χωρίς ωστόσο να τον έχει εντοπίσει. Γείτονάς του δήλωσε στο δίκτυο Focus ότι τον γνωρίζει από παιδί και τροπήσει.

0: διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης να πλύει τις θέσεις των φιλοϊρανών Χούθη. Και αξίζει να επισημάνουμε τώρα ότι υπάρχει και ένας πόλεμος νεύρων στη Ρουμανία. Για τρίτη σερή ημέρα F-16 κατέριψε ντρόουν που εισέβαλε στον εναέριο χώρο. Το Βουκουρέστι ετοιμάζει διάβημα στη Μόσχα. Ειδικότερα για υβριδική επίθεση στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία κάνουν λόγο τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας ότι μαχητικό F-16 κατέριψε ντρόουν για τρίτη σερή ημέρα. Το ρουμανικό F-16 κατέριψε ένα ντρόουν που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας χωρίς τα άδεια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. Το πρώτο ντρόουν το οποίο οι Ρουμάνοι εισαγγελείς που ερευνούν τα θράσματα δήλωσαν ότι ήταν ρωσικό, καταρρίφθηκε από το ΝΑΤΟ την Παρασκευή. Και σε έντονο ύφος ο Ρουμάνος πρόεδρος ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X ότι το Βουκουρέστι θα προβεί σε διπλωματικό διάβημα διαμαρτυρίας. Και από αυτόν τον πόλεμο, την υβριδική επίθεση, ας περάσουμε στην πύρινη κόλαση που μένεται σε Ισπανία και Γαλλία. Μάχη με αναζωπηρώσεις δίνεται από τους πυροσβέστες. Χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Μένονται ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι σε Γαλλία και Ισπανία έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους λόγω των πυρκαγιών που μένονται εδώ και μέρες, καθώς οι άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες της κατάσβεσης. Μάχη για να περιορίσουν τις δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ορθούν τις φλόγες προς την πόλη του Μπορντό. Μάλιστα, ένας αξιωματούχος δηλώνει: απέχουμε πολύ από το να θέσουμε τη φωτιά υπό έλεγχο. Τραγική είναι δε και η κατάσταση και στην Ισπανία, με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάνσεθ να παραδέχεται ότι έπονται δύσκολες στιγμές. Όπως είπαμε, περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι σε Γαλλία και Ισπανία έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Το ζήτημα αυτό έχει γίνει θέμα στα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης του κόσμου. Και τέλος, να κλείσουμε και με το ρωσοουκρανικό μέτωπο. Συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση σήμανε στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, με την πολεμική αεροπορία να αναφέρει πως το Κίεβο βρίσκεται στο στόχαστο ρωσικών βαλιστικών πυράβλων.
1: Ελισάβετ Σαμοπούλου, κυρίες και κύριοι, από το Διεθνές Δελτίο. Συναγερμός σήμανε όμως τα ξημερώματα στο Αντήριο, όταν ο οδηγός Γιώταχη δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθεια του να διαφύγει και στη συνέχεια το εγκατέλειψε και έφυγε πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Θα συνδεθούμε με τον ανταποκριτή του Μέγκα στην Πάτρα, τον Απόστολο Βουλδή, για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Μιλάμε για μια απίστευτη καταδίωξη που πρέπει να σου πω ότι ξεκίνησε από την περιοχή των Μεγάρων. Εκεί ένας άνδρας έκλεψε δύο βαλίτσες στα ΣΕΑ των Μεγάρων από τουρίστες και στη συνέχεια με το αυτοκίνητό του κατευθύνθηκε προς την Κόρινθο. Είχαν ήδη ειδοποιηθεί οι αστυνομικές αρχές και ξεκίνησε μια απίστευτη καταδίωξη από την Κόρινθο με μεγάλες ταχύτητες για περίπου μία και πλέον ώρα. Το αυτοκίνητο του δράστη συνέχιζε να διαφεύγει από τον αστυνομικό κλειό.
1: Στην Εθνική Οδό έγινε αυτό, Απόστολε, ή στην Παλιά Εθνική, στην Νέα Εθνική?
2: Όχι, όχι, στη Νέα Εθνική Οδό. Στη Νέα Εθνική Οδό. Στην Ολυμπία Οδό, για την ακρίβεια. Λοιπόν, έφτασε λοιπόν μέχρι την γέφυρα του Ρίου. Εκεί κινήθηκε ανάποδα στο ρεύμα της γέφυρας. Έφτασε μέχρι τα διόδια, έσπασε την πάρα των διών, πέρασε στην περιοχή του Αντιρίου. Εκεί είχαν ήδη κινητοποιηθεί άλλες δυνάμεις και τον ανέμεναν. Δύο περιπολικά τον μπλόκαραν, δεν σταμάτησε, ούτε εμβόλησε με το αυτοκίνητό του τα δύο περιπολικά. Τότε οι αστυνομικοί έβγαλαν τα υπηρεσιακά τους περίστροφα και πυροβόλησαν στα ελαστικά του. Έτσι τον ακινητοποίησαν. Συνέχισε όμως, πρέπει να σου πω, παρά το ότι δεν είχε ελαστικά στο αυτοκίνητο, συνέχισε για περίπου 700 μέτρα και στη συνέχεια παράτησε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε. Και από εκείνη την ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του.
1: Απόστολος Βουλδής, κυρίες και κύριοι, ανταποκριτής του Μέγκα στην Πάτρα. Ευχαριστούμε, Απόστολο, για το ρεπορτάζ. Στον διορισμό προσωρινής διοικούσας επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο προχωρά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αύριο. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του iefemeriva.gr, ο Υπουργός Υγείας αναμένεται να τοποθετήσει στη θέση της προσωρινής Προέδρου την παθολόγο λοιμόξεων του νοσοκομείου Γεώργιο Γεννηματάς, την κυρία Ματίνα Παγώνη. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ από τον Βασίλη Βενιζέλο που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος.

0: σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Βασίλη τιμωρία, τώρα στο δωμάτιό σου.
2: Γιούπι, ζήτω, μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου.
1: Αμάν, από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά.
3: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80, Πάτρα.
4: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
5: Τοποθετεί την κυρία Ματίνα Παγώνη, πρώην πρόεδρο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς, της ΕΙΝΑΠ, και παθολόγο λοιμόξεων του Γεώργιου Γεννηματάς, στη θέση του Προέδρου της Προσωρινής Διοικούς Επιτροπής. Η κυρία Παγώνη ξέρει το χώρο, είναι παλαιός τέλεχος.
6: Ήταν πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, έτσι, ναι.
5: Ήταν πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ για πολλά χρόνια.
6: Σωστά.
5: Έχει κάνει πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, του Δευτεροβάσιμου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Και από εκείνη ο Υπουργός Υγείας περιμένει ότι θα κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν, περνάει από το χέρι της, για να γίνουν νόμιμες οι εκλογές των νέων οργάνων του Συλλόγου.
6: Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ανοίγει αύριο, κυρίες και κύριοι, ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον ειδικό φορετεχνικό αναλυτή και σύμβουλο, τον κύριο Στέλιο Νομικό, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι.
6: Μια πολύ, πολύ καλή ρύθμιση, η οποία έρχεται να δώσει ανάσα σε αρκετό κόσμο, κύριε Νομικέ.
7: Ναι, πράγματι έχουμε τη ρύθμιση από, όπως είπατε σωστά, από αύριο την έναρξη της ρύθμισης των 72 δόσεων με τις γνωστές προϋποθέσεις που έχουμε προαναφέρει. Αυτές τις 6 προϋποθέσεις, όπου το λιγότερο, το ελάχιστο μηνιαίο ποσό για τη δόση θα είναι τα 30 ευρώ και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, αφορά τις βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες έχουν καταστήλεξει πρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023.
6: Μάλιστα.
7: Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να ακολουθήσει τα βήματα μέσα από την ηλεκτρονική πύλη. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει ψηφιακά προφανώς έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 μέσα από το myadgovernment.gr. Θα πρέπει ο κόσμος να προσέχει να έχει απολέσει για αυτές εδώ τις ρυθμίσεις, την προηγούμενη ρύθμιση έως τις 20 Απριλίου του 2026, να είναι φορολογικά συνεπής, δηλαδή να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για την τελευταία πενταετία, δηλαδή έως και το τελευταίο φορολογικό έτος του 2024, και να μην υπάρχουν σίγουρα άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση του ενός μήνα μετά την υπαγωγή αυτή στη ρύθμιση.
6: Και αύριο παράλληλα ανοίγει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός για ρύθμιση χρεών από 5.000 ευρώ και 420 δόσεις και αφορά, έτσι που είναι πιο διευρυμένος αυτός, αφορά το δημόσιο, την εφορία και το ΕΦΚΑ. Ευχαριστούμε, κύριε Νομική, για όσα μας είπατε.
7: Καλό να είστε, καλά, καλή εβδομάδα.
6: Συνέχεια, καλή εβδομάδα. Τώρα, δύο νεαροί, κυρίες και κύριοι, ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες του πυροβολισμού που δέχτηκε 35χρονος το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής σε περιοχή του Δανδροπόταμου στη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Ο συνάδελφος από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό στάτους 107,7, Γαβρίλ Χατζινόπουλος, είναι μαζί μας για να πούμε περισσότερα. Γαβρίλ, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είχαμε αυτή την εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση. Η αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση δύο δραστών του πυροβολισμού που δέχθηκε 35χρονος προχθές το απόγευμα, αργά, περίπου στις 8, το απόγευμα της Παρασκευής, δηλαδή σε περιοχή του Δενδροποτάμου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο 19χρονους, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονία αστυνομίας κατά συναυτουργία και προφανώς η δικογραφία έχει υποβληθεί και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Τώρα όσον αφορά στο περιστατικό τηλέμαχε, να πούμε ότι περίπου στις 8 την περασμένη Παρασκευή ο 35χρονος βρισκόταν στην περιοχή του Δενδροποτάμου με το αυτοκίνητό του και εκείνη τη στιγμή δέχθηκε πυροβολισμό από κυνηγητική καραμπίνα προς το όχημά του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος ελαφρά βέβαια. Ωστόσο οι προφορείς λένε ότι μεταφέρθηκε στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, είναι σε κοντινό σημείο από την περιοχή του Δενδροποτάμου και από εκεί κάλεσε την αστυνομία και την ενημέρωσε για το περιστατικό. Έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε, τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο εδώ της Θεσσαλονίκης. Δεν υπήρξε κίνδυνος για τη ζωή του. Και φυσικά η αστυνομία, είχαμε αυτή την εξέλιξη σήμερα με την ταυτοποίηση των δύο 19χρονων φερόμενων ως δραστών για το περιστατικό με τον πυροβολισμό, τηλέμαχε.
6: Ευχαριστούμε τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο, τον συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη και το στάτους 107,7. Τώρα, νέα δεδομένα διαμορφώνονται γύρω από την επαναλειτουργία της δημοτικής αγοράς Χανίων, καθώς η ανακοίνωση των νέων μισθωμάτων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους καταστηματάρχες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως εξετάζεται πλέον σοβαρά η προσφυγή του στη δικαιοσύνη για ασφαλιστικά μέτρα προφανώς. Πάμε να πούμε περισσότερα. Συνδεθούμε με τα Χανιά. Ο συνάδελφος Παντελής Γαΐτσης μαζί μας. Παντελή, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για ένα από τα πλέον, αν όχι το πιο εμβληματικό έργο αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη στα Χανιά, το σήμα κατά τεθέν της πόλης, η δημοτική αγορά. Μόλις πριν από λίγες μέρες κοινοποιήθηκαν στους παλιούς καταστηματάρχες τα ύψη των ενοικίων μετά από σχετική εκτίμηση ορκωτού που έχει γίνει και πραγματικά τα ενοίκια θυμίζουν, αν όχι ξεπερνούν, όχι αυτά της Βαρβακίου, αλλά αγορές όπως της Βαρκελόνης και της Βουδαπέστης, χωρίς καμία υπερβολή, τη λέμε και. Μιλάμε για ενοίκια καταστημάτων 15 έως 20 τετραγωνικών, που κάποια από αυτά προσεγγίζουν και τα 4.000 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε
6: ούτε
9: για...
6: Ούτε στην Ερμού.
9: Ποια Ερμού, μιλήσαμε για Βουδαπέστη και Βαρκελόνη, ποια Ερμού. Ποια Ερμού. Πληροφορηθήκαμε ότι είχαν κάποια συνάντηση πριν από μία ημέρα οι καταστηματάρχες, οι παλιοί της αγοράς. Συζήτησαν τα νέα δεδομένα που υπάρχουν, είχαν κάποιες δεσμεύσεις από την Δημοτική Αρχή όταν έκλεισε η αγορά πριν από 4 χρόνια για την ανακατασκευή της και τώρα ψάχνονται να δουν τι θα κάνουν. Φαίνεται ότι ως έσχατη λύση είναι μέχρι και την Τετάρτη που έχει δοθεί προθεσμία να απαντήσουν στο αν θα ξαναμπούν στα καταστήματά τους ή όχι, να ζητηθεί μια παράταση από τη Δημοτική Αρχή και αν αυτό δεν καταστεί εφικτό να προχωρήσουν όπως είπες και εσύ σε ασφαλιστικά μέτρα που αναμένεται εάν προχωρήσει η διαδικασία να φτάσουν την αγορά στο να κλείσει ακόμη και για τα επόμενα 2 χρόνια, ενώ η προγραμματισμένη ημερομηνία των επανεγγενείων της είναι η 4η Δεκεμβρίου.
6: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφό μας, τον Παντελή Γιαΐτση, από την Κρήτη, από τα Χανιά, για την ανταπόκριση. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στα Βασιλικά της Φθιώτιδας. Έχουν σηκωθεί εν αέρια μέσα και έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής περαιτέρω. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δύσβατο σημείο στο όρος Καλλίδρομο. Σύμφωνα τώρα με τα τελευταία στοιχεία από την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης δροφόρες και μηχανήματα έργου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σας ελπίζουμε να πάει καλύτερα αυτή η φωτιά στη συνέχεια. Τώρα, πτωτικά στα 96 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ στην Ελλάδα η βενζίνη κινείται στα αστικά κέντρα κοντά στα 2 ευρώ, στα νησιά και τις πρόσθετες τους προορισμούς ξεπερνά φυσικά, ίσως και αρκετά το συγκεκριμένο όριο. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Προέδρου των Βενζινοπολών Αττικής, της κυρίας Μαρία Ζάγκα, πώς αναμένεται να συνεχίσει η τιμή των καυσίμων. Έχουμε και δεδομένη τη μείωση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία κατά επιπλέον 10 λεπτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, κυρία Ζάγκα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές και ελπίζω να είναι ή σε κάποιο δρασφερό μέρος ή με στη θάλασσα να κάνουν μπάνιο.
6: Σωστά, σωστά.
10: Εμείς ζηλεύουμε
6: να μας ακούνε,
10: δεν μπορούμε παρόντος. Λοιπόν, έχει ανέβει πάρα πολύ το καύσιμο. Θα σας πω τελευταία τιμή του Σαββάτου. Εχθές παρέλαβα απλή αμόλυβδη και απλό πετρέλαιο. Ναι. Έπαθα σόκο τέντα το πετρέλαιο, κάθισα 2.018.
6: Μισό λεπτό για να καταλάβω, αυτή είναι η χοντρική τιμή.
10: Αυτή είναι η τιμή η λιανική. Εγώ πάντα σας λέω τιμή που αγοράζει ο καταναλυτής. Ενώ το απλό πετρέλαιο.
11: Δηλαδή εσείς πόσο αγοράσατε, κυρία Ζάγκα?
10: Πήραμε αρκετή αύξηση. Ακούστε με, δεν αγοράζουμε όλοι συγχρόνως, ναι, ανάλογα με τις αποθήκες.
11: Αν τελειώνει το πετρέλαιο, θα κάνετε παραγγελία.
10: Οπότε αν περάσουν πολλές μέρες, μπορεί να είναι 5, 6, 10 λεπτά, ανάλογα πόσες μέρες έχεις να αγοράσεις. Ναι. Σήμερα, επειδή είχα ανέβει στην ΕΤ, είχα πάει επάνω και έκανα μεγάλη διαδρομή, είδα πολλά μαγαζιά στο δρόμο και είδα διαφορετικές τιμές και είναι ανάλογα με τα τιμολόγια. Όταν τιμολόγιο σου είναι παλιό, δεν το αλλάζεις και δεν σε συμφέρει να το αλλάξεις, γιατί τρομάζεις εσύ ο ίδιος όταν δεις τη διαφορά. Και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός τώρα, τα 10 λεπτά είναι καλό. Έπρεπε από την αρχή να μπει τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο, ένας άνεμος και έφυγε στο δευτερόλεπτο. Ενώ η αμόλυβδη έμεινε, δηλαδή παρέλαβα Τρίτη.
11: Ναι.
10: Τρίτη ήταν ένα 95,9, ένα 85 και 9. Το δει ο κόσμος, το αισθάνθηκε. Ήρθε, έβαλε, γέμισε. Την Πέμπτη που παρέλαβα μετά από 2 μέρες, τσίμπησε 3 σέντς επάνω. Προσέξτε, σε μια εβδομάδα πως έφυγαν τα 10 λεπτά. Ναι. Πηγαίνει 88 και 9. Και το Σάββατο τελείωσε, έγινε το τελειωτικό χτύπημα, όπου εκεί φύγαν και τα υπόλοιπα. Και έφτασε να είναι 1,98,9. Άρα λοιπόν το πετρέλαιο το πήρα και να φανταστείτε, επειδή είχα λίγες μέρες να πάρω, λέω του γιου μου, εσύ μπήκανε τα 5 λεπτά, δεν ξέρω, μου λέει, έχω μπερδευτεί, να πάρω, λέω, τα δηληστήρια. Γιατί είναι για γέλια και για κλάματα αυτό που λέω τώρα. Παίρνω τα δηληστήρια, βρε παιδιά, λέω, τα βάλατε, ξέρω κι εγώ, μου λέει, Ζάγκα, έχουμε μπλέξει κι εμείς. Τα ψάξαμε αρκετά, είχαν μπει, αλλά ήταν οι αυξήσεις τόσες που χάθηκε. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή, με χθεσινό τιμολόγιο αγοράς, 2018 πώληση προς τον καταναλωτή. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται στα νησιά. Έμαθα ότι σε κάποια νησιά 2,030 η αμόλυβδη. Το καταλαβαίνω. Πολύ. Too much. Αλλά είναι... Από πριν ήταν αευξημένες, τώρα όσοι αγοράσαν και με καινούργιες τιμές, πήγαινε ταβάνι.
11: Ευχαριστώ, κυρία Ζάγκα. Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να πάνε καλύτερα τα πράγματα, γιατί είναι κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και ο κόσμος θέλει να πάει διακοπές. Δηλαδή, δεν γίνεται με αυτές τις τιμές, δηλαδή, είναι απαγορευτικό για πολλούς. Ευχαριστώ. Διακοπές λοιπόν για λιγότερες ημέρες σε χερσαίους κυρίως προορισμούς θα περάσουν οι αδειοϊχοί, καθώς τα ακριβά ακτοπλοϊκά αλλά και οι τιμές των καυσίμων προκαλούν οικονομική ασφυξία. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης. Καλό μεσημέρι, κύριε Λεχουρίτη. Ακούσατε, έτσι.
12: Καλό μεσημέρι.
11: 2,30 η αμόλυβδη στα νησιά, ε.
12: Δυστυχώς και ακόμα υψηλότερες θα είναι σε ορισμένα νησιά. Αυτό σίγουρα είναι αποτρεπτικό για κάποιον ο οποίος θέλει να πάρει αυτοκίνητο και να πάει στην νησιωτική περιοχή, διότι το καύσιμο είναι πανάκριβο. Και ξέρετε, το κακό είναι ότι δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία. Και δεν έχει τελειωμό, γιατί θα δικαιολογούσα τις όποιες αυξήσεις αν ήταν αντίστοιχα και μειώσεις. Δηλαδή, όταν πέσουν οι διεθνείς τιμές, για να πέσει η τιμή στην Αγγλία θα περάσει 1 μήνα, 2 μήνες, και όταν ανεβαίνουν την επόμενη μέρα ανεβάζουν τις τιμές χωρίς να έχουν κάνει νέες παραλαβές καυσίμων. Αυτό νομίζω ότι είναι άδικο και δεν δικαιολογείται, και η κυβέρνηση πρέπει να πάρει σοβαρά μέτρα, διότι να πληρώνουμε για κάτι το οποίο δεν έχουμε παραλάβει νομίζω ότι είναι ακραίο. Από εκεί και πέρα τα καύσιμα, τα εισιτήρια, οι δαπάνες σε τουριστικούς προορισμούς, αύξησης των Airbnb, των ενοικίων στα ξενοδοχεία, στα δωμάτια, είναι γεγονός, όπως η αύξηση στην διατροφή, στην σύντηση, εστιατόρια, καφετέρια. Για άλλη μια φορά είμαστε δυστυχώς ακροατές στην όλη κατάσταση που επικρατεί. Και αν κάποιο Σαββατοκύριακο ή κάποια Σαββατοκύριακο θα βγουν 80 ή 100 χιλιάδες, ακούω, επισκέπτες στα νησιά, δεν σημαίνει ότι τα 10 εκατομμύρια είναι αυτά τα οποία κάνουν διακοπές. Ναι. Δυστυχώς και φέτος θα είναι δύσκολες οι διακοπές.
11: Υπάρχουν και οι ξένοι τουρίστες, έτσι, που έρχονται και πηγαίνουν στα νησιά κυρίως. Και αυτό που παρακολουθούμε, δηλαδή, αυτό που βλέπω και από το ρεπορτάζ, είναι ότι στα νησιά πηγαίνουν περισσότερο νέοι, πολύ νέοι άνθρωποι. Και έχει, ίσως προτιμάνε αυτό να γίνει το Σεπτέμβριο που έχει καλύτερες τιμές, αλλά η μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν θέματα πολύ σημαντικά για τον κόσμο. και δεν είναι μόνο στα νησιά, έτσι. Δηλαδή, από πού να ξεφύγεις. Στα νησιά είναι ακριβά τα ακτοπλοϊκά. Να πας σε χερσαίους προορισμούς, έχεις τα πολύ ακριβά καύσιμα, τα οποία είναι και αυτά απαγορευτικά. Γενικά είμαστε σε ένα κλειό, κύριε Λεχουρίτη.
12: Είναι γεγονός ότι έχουν μειωθεί εφέτος οι τουριστικές εκδρομές. Μην βλέπουμε τον ξένο τουρίστα, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι τα παράπονα που έχουν, κυρίως οι τουριστικές περιοχές, γιατί όταν πληρώνει ο τουρίστας, τιμές τουρίστα, πληρώνει και ο Έλληνας. Δεν έχει διαφορετική τιμή ένας κάτοικος της Πολεγάνδρου μόνιμος από έναν τουρίστα που πάει για 5-10 μέρες. Θα πληρώσουν την ίδια τιμή το νερό, την ίδια τιμή τη σαλάτα, την ίδια τιμή το σουκλάκι, την ίδια τιμή όλα. Ναι, αν συγκρίνεις όμως το κόστος ζωής αυτών των ανθρώπων, τους μισθούς που παίρνουν, οι οποίοι είναι ίδιοι τη σύνταξη, καταλαβαίνετε ότι είναι τουρίστες και αυτοί στον ίδιο τόπο που ζουν.
11: Έτσι.
12: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη οι κυβερνώντες. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για τους μόνιμους κατοίκους κάποιων νησιωτικών περιοχών να βρεθεί μια επιδότηση, ένα βάουτερ, γιατί δεν μπορεί να πληρώνει σχεδόν 50 και 100% επάνω τις τιμές των προϊόντων. Και θα σας δώσω έτσι ενδεικτικά. Νερό εμφιαλωμένο 1,5 λίτρο, έχει εξάδα 6 ευρώ σε ένα νησί του Αιγαίου και παραπάνω σε σούπερ μάρκετ. 6 ευρώ, 1 ευρώ το μπουκαλάκι του 1,5 ευρώ.
11: Μάλιστα.
12: Του 1,5
11: λίτρο.
12: Και 30 λεπτά έχει στην ενδοχώρα. Ναι. Δηλαδή 6 μπουκάλια είναι 1,80-1,90. Δεν βγαίνει κατά.
11: Απίστευτο. Ευχαριστώ κύριε Λεχουρίτη, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας, γεια σας. Το ότι εκεί είναι η πορεία των κρατήσεων στα ξενοδοχεία σε σχέση με πέρυσι, όπως είπε στο Action 24, ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Άγγελος Καλλίας.
13: Εμείς προσπαθούμε να αποτυπώσουμε τη σεζόν συνολικά από την αρχή της μέχρι το τέλος. Και αυτό φαίνεται ότι θα κινηθούμε σε αρκετές των περιπτώσεων πτωτικά έως και 5 με 6%. Γιατί πάρα πολύ απλά είχαμε έναν Απρίλιο, ένα Μάιο και έναν Ιούνιο, ο οποίος δεν ήταν καλή λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Είδαμε αρκετούς από το εξωτερικό κατά κύριο λόγο να, αν θέλετε, να περιορίζουν τις διακοπές, να περιορίζουν τις διανυκτερεύσεις τους. Και αυτό είναι σαν αποτέλεσμα να μην καταγράψουμε τα νούμερα τα οποία θα επιθυμούσαμε. Ιούλιος και Αύγουστος βλέπουμε ότι έχουν πλέον ανωδικές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε στη χώρα μας είναι ότι τα νούμερα δεν καταγράφονται σωστά. Δεν υπάρχει ένας τρόπος ή ένας σωστός.
14: Γι' αυτό σου λέω: η πιάτσα.
13: Κατεβαίνει ο συγγενής μου στο αεροδρόμιο στο Βενιζέλο για να έρθει να βρεθεί από τη Γερμανία. Και αυτό καταγράφεται σαν τουρίστες.
15: Μετακινείται
13: με την εσωτερική πτήση και καταγράφεται σαν τουρίστες. Περνάει τα σύνορα με το αμάξι του και καταγράφεται σαν τουρίστες ο οποίος έρχεται στη χώρα μας.
11: Τον αντίποδα μετά τον Απρίλιο που η πορεία των κρατήσεων ήταν πτωτική στην Κρήτη, η συνέχεια είναι θετική, όπως είπε ο Action 24, ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στην Κρήτη, Μανώλης Τσακαλάκης.
16: Καταγράφει αύξηση της αφήξης. Θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια οι κλίνες στην Κρήτη διπλασιάστηκαν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου τις ίδιες κλίνες με τη βραχυχρόνια μίσθωση. Που σημαίνει ότι οι διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων υστερούν κατά τη. Έχουμε παραπάνω κόσμο σε όλους τους μήνες. Και τον Μάιο και τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και έχουμε ένα καλό Αύγουστο. Επίσης ο Σεπτέμβρης είναι πολύ καλά νούμερα και εμείς φιλοδοξούμε να πάμε και μέχρι τέλος του Νοέμβρη. Ό,τι οικονομική στενότητα βιώνουν οι Έλληνες, την ίδια βιώνουν και οι Ευρωπαίοι. Okay. Με αποτέλεσμα, όχι ότι δεν έχουν χρήματα, απλώς δεν ξοδιάζουμε. Είναι αυτό που λέμε εμείς Ποκράτη γερονάσης. Που τους ξημερώνει αύριο, μεθαύριο, αυξήσεις, βενζίνες, η αύξηση της ενέργειας συμπαρέσυρε τα πάντα προς τα πάνω και δεν συμμαζεύεται.
11: Κυρίες και κύριοι, η διαθεσιμότητα εξοχικών κατοικιών για εποχική μίσθωση έχει καταρρεύσει με τη μείωση την τελευταία 15 ετία να φτάνει το 80%. Αποτέλεσμα, η εκτόξευση του ενοικιοστασίου. Θες να νοικιάσεις δηλαδή ένα εξοχικό, θα το πληρώσεις πολύ πολύ ακριβά. Μαζί μας για να μιλήσουμε για το θέμα, ο γκουρού των ακινήτων, ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate, Θέμης Μπάκας. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Τηλέμαχε, όλο και πιο δυσέβρετη γίνεται η εξοχική κατοικία με τη σεζόν, που επί δεκαετίες αποτελούσε μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές των ελληνικών οικογενειών. Mm-hmm. Η ανάπτυξη των ταχυκόνια μίσθωσης μέσα από πλατφόρμες, η συνεχώς αυξανόμενη τουριστική ζήτηση και οι υψηλότερες αποδόσεις που μπορούν να επιτύχουν οι ιδιοκτήτες έχουν μεταβάλει σημαντικά τον τρόπο εκμετάλλευσης των ψυχικών κατοικιών. δώσω αυτό το τηλέμαχε πλέον, ότι παλιότερα συζητάγαμε ότι η σεζόν ήταν περίπου 1500 με 2000 ευρώ, δηλαδή από το Πάσχα μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, πλέον βλέπουμε ότι πλέον η σεζόν κοστίζει από 1500 έως και 2000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή το ποσό που πληρώναμε κάποτε στο σύνολο των τριών μηνών του καλοκαιριού 4, πλέον το πληρώνουμε με το μήνα. Καταγράφουμε πλέον μια μείωση της διαθεσιμότητας που αγγίζει ακόμη και 80% σε σχέση με πριν 10 με 15 έτη. Συγκεκριμένως αναφέρω τηλέμαχη ότι αυτή τη στιγμή, αν κάποιος κοιτάξει στο παραλιακό μέτωπο του νομού Αττικής, π.χ. περιοχή στον Πόρτο Ράφτη, θα δει αυτή τη στιγμή ότι 95 τετραγωνικά μέτρα νοικιάζονται προς 1.300 ευρώ το μήνα. Ή ακόμα στη Θεσσαλονίδα για ένα σπίτι 50 τετραγωνικά, 1.200 ευρώ το μήνα. Συμβάρκεται 60 τετραγωνικά, 1.500 ευρώ το μήνα. Ενώ βλέπουμε περιοχές που στο παρελθόν, όπως η Βάρκιζα ή η Αλλιοκρινή Αμάκρη ή ακόμα και στην Αίγινα, να ζητούν μίσθωμα για σπίτια 50 με 60 τετραγωνικά, 2.000 ευρώ το μήνα. Ενώ επιπλέον τηλέμαχοι καταγράφουν και το εξής, ότι ενώ βλέπουμε αυτή την κινητικότητα στο παρελθόν να υπήρχε λόγω ότι πολλές οικογένειες δεν μπορούσαν ουσιαστικά να κάνουν διακοπές εκτός της μόνιμης κατοικίας τους, πλέον βλέπουμε ότι αυτοί που επιλέγουν την εξωτική κατοικία για τη σεζόν είναι αυτοί που έχουν την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή άλλαξαν οι ρόλοι με λίγα λόγια. Δηλαδή πλέον σπίτι με τη σεζόν έχει κάποιος που έχει την δυνατότητα την οικονομική να καταβάλει ακόμα και 6-8.000 ευρώ. Πλέον στο παρελθόν συζητούσαμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν διακοπές. Γενικά η ζήτηση παραμένει υψηλή κυρίως στο παραλιακό μέτωπο του νομού Αττικής και της Κορινθίας, ενώ πλέον βλέπουν στις συγκεκριμένες περιοχές, όπως και στην νησιωτική Ελλάδα, οι τιμές πραγματικά καταγράφουν αυξήσεις οι οποίες ξεπερνούν το 150-200% τουλάχιστον προ-δεκαετίας. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Σύρου για ένα σπίτι 78 τετραγωνικά ζητά κάποιος 1.500 ευρώ το μήνα. Στη Σκιάθο για ένα σπίτι 65 τετραγωνικά 2.100 ευρώ. Στη Σκόπελο για 70 τετραγωνικά 1.700 ευρώ. Στη Λευκάδα για ένα σπίτι 55 τετραγωνικά 2.000 ευρώ. Ή στην περιοχή στην Πάρο για ένα σπίτι 65 τετραγωνικά 2.500 ευρώ. Γενικότερα πλέον βλέπουμε τηλέμαχοι ότι το χρηστικό σπίτι δεν πωλείται πλέον, η τιμή του, η αξία του, το πω διαφορετικά, είναι άμεσα συναρτώμενη από τα έσοδα που επιφέρει στους ιδιοκτήτες των βαϊχρόνων μισθώσεων. Δηλαδή στα έσοδα που κάποιος κερδίζει από την εκμετάλλευση εκείνου τους καλοκαιρινούς μήνες, καθορίζεται και η ζητούμενη τιμή πώλησης. Δεν λέγεται στην περίπτωση αυτή τη στιγμή που στην Μύκονο βλέπουμε ιδιοκτήτες ακινήτων να αναφέρουν μια ζητούμενη τιμή πώλησης ακινήτου και να αναφέρουν από κάτω ακριβώς ποιο είναι το έσοδο από το συγκεκριμένο ακίνητο, γιατί κάποιος πλέον δεν αγοράει το σκηκό με στόχο να έχει μια δεύτερη κατοικία για να πηγαίνει στους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά αγοράζει το σκηκό ως επενδυτικό ακίνητο να έχει εισοδήματα να παίρνει αποδόσεις.
11: Θέμης Μπάγκας, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate για τις εξοχικές κατοικίες και εκεί, μάλλον πικρό είναι το ποτήριο, για όσους θέλουν να νοικιάσουν, να επιχειρήσουν να νοικιάσουν δηλαδή, γιατί οι τιμές είναι πραγματικά στα ύψη. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη αθλητική κίνηση. Φυσικά για το μεγάλο θρίαμβο της Εθνικής Πόλο αναφερθήκαμε στο ξεκίνημα του ενημερωτικού μαγκαζίνου. Θα δούμε τις υπόλοιπες ειδήσεις τώρα, πάλι με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Χριστάκου που είναι μαζί μας. Αλέξανδρε, και πάλι καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι και πάλι τηλέμαχη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Λοιπόν, να πάμε σε ποδοσφαιρικά θέματα. Να πούμε ότι στις 4 η ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Βόλε επί Ολλανδικού εδάφους, ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι που ο Νίκολς αναμένεται να βγάλει πολλά συμπεράσματα. Θα είναι το τέταρτο φιλικό παιχνίδι της. Στα τρία προηγούμενα έχει νικήσει 2-1 την De Graafschap και με το ίδιο σκορ την Κρόνικερ και είχε φέρει 0-0 με τη Φίτεσε. Να πω εδώ ότι η ΑΕΚ ξεκινάει αργά τα αποτελεσματικά της, μπαίνει από τα play-off του Champions League στα τέλη του Αυγούστου, γι' αυτό και είναι πιο άνετη από τις υπόλοιπες ομάδες. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά τηλέμαχη έχει γυρίσει στην Αθήνα, ολοκλήρωσε χθες το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία με το φιλικό απέναντι στην Αλκμαρ, όπου ιτήθηκε 3-2 σε ένα παιχνίδι που είχε δύο πρόσωπα και προηγούταν 2-0 μέχρι το 70 λεπτό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος λοιπόν από την Τρίτη θα ξεκινήσει τις προπονήσεις και το μυαλό του φυσικά θα είναι στην αναμέτρηση, στα παιχνίδια μάλλον με την Nijmegen για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, που θυμίζει το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Καρεσκάκι στις 4 Αυγούστου. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος είναι και στις τελικές επαφές με την Χαλ για την παραχώρηση του Κωνσταντίνου Τζολάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Αγγλία, έχει περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και περιμένει τις δύο πλευρές να δώσουν τα χέρια στις τελικές λεπτομέρειες που έχουν απομείνει και δεν θα αργήσει να γίνει αυτό. Μια μεταγραφή όπου όπως έχει γραφτεί αναμένεται να φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ από την πλευρά του. Τη δική του παιδιά μάλλον ο Ολυμπιακός ψάχνει για τον αντικαταστάτη και τρέχει κιόλα σε εξελίξεις. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην κορυφή της λίστας είναι ο Ζωσέ Σα, ο οποίος ήταν και στο παρελθόν στους Ερυθρόλευκους, ο 32χρονος Πορτογάλος τερματοφύλακας, ο οποίος έχει ένα ακόμα χρόνο συμβουλέο με τη Γουλς, η οποία όμως έχει υποβιβαστεί από την Premier League. Ίσως είναι λίγο πιο εύκολο για να φύγει από εκεί, να φύγουμε από αυτά. Να κλείσουμε με τον Στίβο, όπου σήμερα θα διεξαχθεί η δεύτερη και τελευταία μέρα του Παναθηναϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου, που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. Επικεντρωνόμαστε στο τελικό του Άλμα Μήκος, που θα ξεκινήσει στις 6:20, όπου δεσπόζει φυσικά ο Μήτος Τερντόγλου, που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Θυμίζω ότι στο Diamond League του Μονακό στις 10 Ιουλίου είχε περάσει τα 8:61, που είναι η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο και η δεύτερη καλύτερη στην καριέρα του. Επίσης στις 6:15 έχουμε το επικοντό των γυναικών, όπου εδώ ξεχωρίζει η Κατερίνα Στεφανίδη, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία φέτος έχει ρεκόρ 4-48, το οποίο είχε κάνει το ίδιο γήπεδο για το βαλκανικό πρωτάθλημα.
11: Αλέξανδρο Ζεστάκο στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Πάμε να δούμε τώρα την πρόβλεψη, την μετεωρολογική πρόβλεψη. Μαζί μας ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, ο μετεωρολόγος κ. Γιάννης Σταματάκης. Γεια σας, κύριε Σταματάκη.
18: Καλώς σας μεσημέρι.
11: Πώς θα πάνε τα πράγματα, ήπια, έτσι.
18: Ήπια, με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Οι άνεμοι θα είναι πάρα πολύ καλοί και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και φυσικά να βγούμε θερμοκρασίες θα είναι σε κανονική την εποχή. Επίπεδο, αν εξαιρέσουμε Δευτέρα και Τρίτη, κάποιες βροχές σε καταιγίδες με σημαγένες ώρες στην Κεντρική Μακεδονία και τη Χαλκιδική. Κατά τα άλλα, μέχρι αρχές Αυγούστου δεν διαφαίνεται ούτε κάποιος καύσωνας, ούτε κάτι το οποίο θα είναι σαν την καλοκαιρία που πέρασε προφές.
11: Βλέπουμε τίποτα έτσι, καμία αύξηση του μελτεμιού, γιατί και αυτό παίζει ρόλο και έχουμε και ένα δεδομένο που είναι αρνητικό. Το αρνητικό είναι ότι από τις βροχές που είχαμε το τελευταίο διάστημα, θα έχουμε και αύξηση των φυτών, έτσι. Δηλαδή θα υπάρξει ένα τέτοιο φαινόμενο, παρατηρείται πάντα μετά τις βροχές, περισσότερο πράσινο. Αυτό το πράσινο μετά, αν έχουμε ζεστή, θα ξεραθεί και αυτό θα είναι μάλλον τροφή για φωτιά. Δεν θα είναι καλή κατάσταση αν έχουμε και το μελτέμι.
18: Πιστεύω ότι αν έχουν καθαρίσει σωστά τα χωράφια δεν προλαβαίνει να βγει εύκολα το χόρτο. Σε κάποιες περιοχές όμως σίγουρα υπάρχουν χόρτια και σίγουρα μπορούν να βγουν ή να αυξηθούν περισσότερο. Ευτυχώς δεν έχουμε φέτος και ισχυρούς ανέμους. Αλλά και το καλό που μπορώ να πω είναι ότι σε οποιαδήποτε πυρκαγιά φέτος επεμβαίνουν πολύ γρήγορα τα ελικόπτερα.
11: Ναι.
18: Αυτό το έλεγα και εγώ, το τόνιζα όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι υπήρχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση το να έρθει ένα ελικόπτερο. Γιατί το Καναντέρ έχει άλλη μορφή μετάγματος, επέμβασης, γιατί πετάει λίγο πιο ψηλά και εξασθενεί λίγο η πίεση του νερού. Ενώ το ελικόπτερο ρίχνει πολύ στοχευμένα. Οπότε φέτος η άμεση επέμβαση των ελικοπτέρων βοηθάει πάρα πολύ και φυσικά βοηθάει ότι δεν έχουμε καύσωνες και βοηθάει πάρα πολύ ότι δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους.
11: Μάλιστα.
18: Το μελτέμι περιορίζεται μόνο στο νοτιοανατολικό ή όχι στα υπηρετικά.
11: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματάκη. Να είστε καλά. Κύριε Συγκρή, με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από το θάνατο της Τζένις Καρέζιου, η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη της δημοσιεύοντας ένα αφιερωματικό στιγμιότυπο στα social media.
19: Άσε με, γιατί αν θα μου επιτρέψει να σε φίλη σου.
20: Όχι, όχι, ευχαριστούμε.
19: Μπορώ να σου χαϊδέψω το μολύο
20: σου. Πώς σας είδα, πώς σας είδα.
19: Σε παρακαλώ, λυπήσουμε. Με μια Αθήνα της κοπέλα.
21: Βότκα σκέτη.
19: Σκέτη, Γιάνγκο μου.
21: Θα με κλείσει.
19: Θα με κλείσω, θέλω, Γιάνγκο
21: μου. Σημεράκι, μη είσαι το κάτι προς από μιλέτο.
19: Τι είναι, Γιάνγκουκο.
21: Τι είναι αυτά που έχεις στα γονατά σας.
19: Αγκάθια, από αυτά που άμα σε τσιμπήσουνε, σου πρίζεται το χέρι και σου γίνεται τούμπανο. Δεν πιάνομαι εγώ τώρα. Άσε με. Άσε με γιατί να. Ατινά. Λίξτες. Ατινά. Αλέκο χρυσό μου, σε παρακαλώ.
0: 26 Ιουλίου του 1992 έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο η Τζένι Καρέζη. Θα είναι θάνατη. Σάββατο κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 26 Ιουλίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ελληνίκα. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χαλαρής. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για τον.
2: Η ώρα είναι 3.
22: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος, Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
2: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
23: Όχι, όχι, δεν αναβώ. Δεν μπορώ, με αρρωσταίνει. Δεν μπορώ το air condition, πρέπει να δηλαδή είναι αυτά. Εν τω μεταξύ δεν έχω κάνει συντήρηση φέτος. Μεγάλη
24: ανεμιστήρα.
23: Έκανε συντήρηση φέτος το air condition.
24: Όχι, κάνει σου λέω από το χειμώνα εγώ.
23: Το χειμώνα.
24: Ναι, είχα κάνει τον Οκτώβρη. Οπότε έχω κουκλάει ζωγραφιστό, έτσι κάνω.
23: Εγώ είχα κάνει πέρσι.
24: Και εγώ πέρσι το καλοκαίρι. Εγώ πέρσι τον Οκτώβρη όμως.
23: Ναι.
24: Οπότε είμαι μια χαρά. Βασικά πλέον μόνο χειμώνα θα κάνω, γιατί δεν τους βρίσκεις το καλοκαίρι ποτέ. Κάνω το χειμώνα και πιάνει όλη τη σεζόν.
23: Θέλει το Μάιο.
24: Και τι θέλει το Μάιο?
23: Θέλει το Μάιο γιατί υποτίθεται ότι περνάνε τα χώματα.
24: Δεν περνάνε ότι θέλουν με Οκτώβριο, κάθε Οκτώβριο δεν τους θέλει.
23: Έρχεται το χώμα από την Αφρική.
24: Καλώς να έρθει
23: κι αυτό. Την είδα από την Νιγηρία και από διάφορα μέρη γενικώς. Και έπρασα μου όμορφα, όμορφα, όμορφα. Σήμερα, παιδιά, μιλάμε 38 βαθμοί Κελσίου, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ πράγμα.
24: Και εμένα, και εμένα.
23: Και αύριο λέει πάει
24: χειρότερα. Και τα μεγάλη άνθρωποι και τα μωρά λέει ζεσταίνονται περισσότερο. Οπότε γι' αυτό
23: είμαστε. Είσαι νινί ακόμα. Είσαι νινί.
24: Δες κατηγορία και πες γιατί ζεσταίνεσαι.
23: Αχ, μωρέ τα μορουδέλια, τα κακόμοιρα, υδρώνουν οι δίλπες των ποδιών του.
24: Καλά, αυτά έχουν δίπλες, είναι σαν
23: βασανά. Αχ, θέλω να τα δαγκώσω.
24: Ναι. Άντε, παιδιά.
23: Τι.
24: Τραβά μαλλί.
23: Έλα,
24: και 5-9. 8 και σήμερα.
23: Έλα, τι παιδιά. Όνειρα έχεις για τις διακοπές, πες μου, τι όνειρα.
24: Τίποτα.
23: Πρέπει να έχεις κανονίσει το σκάν για να το συζητάς τόσο.
24: Καθόλου,
23: πρέπει
24: δεν
23: να
24: έχεις κανονίσει τίποτα.
23: Να πίνεις το μοχίτο σου κάτω.
24: Ούτε καν. Θα είμαι στο σπιτάκι μου με το air conditioner, οπότε θέλω θα πηγαίνω να βλέπω κάτι φίλους που θα είναι και αυτοί εδώ πέρα και θα κάνουμε μπάνιο μαζί. Οπότε δεν θέλω, θα είμαι στο κρεβατάκι.
23: Δεν κάνετε μπάνιο στην
24: πισίνα τους, οπότε αυτό θα κάτσω.
23: Ρίχνουν κανένα τέτοιο ή θα κολλήσετε. Ό,τι έχει μία βάση.
24: Θα πάρω το κομπιούτερ και θα ασχοληθώ με το κομπιουτεράκι μου. Θα είμαι στο αυτό, δεν θα χρειάζεται να βγαίνω από το δρόμο, να είμαι στη ζέστη. Θα κοιμάμαι το μεσημέρι, θα ρίχνω κάτι τούφες, κάτι ύπνους τέλειους. Θα σηκώνομαι, θα φτιάχνω μια φραπεδιά έτσι μπουμερική, που είμαι και μπούμερ, με μπόλικα παγάκι. Δηλαδή αυτό είναι ευτυχία. Αυτό είναι ευτυχία. Θα είναι άδεια η Αθήνα.
23: Ναι, και τι θα κάνουμε. Και που είναι άδεια η Αθήνα, λες ότι θα βαριέσαι να κατεβαίνεις από το σπίτι σου.
24: Δεν έχει σημασία, έχει μια ησυχία η πλάση. Είναι άδεια καταρχήν η παιδική χαρά απέναντι, δεν υπάρχει τίποτα. Θα έχει πέσει βόμβα. Γιατί όλα είναι διακοπές.
23: Τα παιδάκια δεν είναι.
24: Τώρα τα έχουν στείλει οι γιαγιάδες που έχουν στείλει ξεφορτωσιά. Τον Αύγουστο θα πάνε να τα βρουν
23: τώρα
24: και
23: τώρα τίποτα.
24: Τίποτα.
23: Έχει πέσει νεκρική σιγή.
24: Τίποτα άχνα.
23: Μόνο η καμπάνα.
24: Ναι.
23: Ακού χτυπάνε καμπάνες για μας.
24: Οπότε είναι τέλεια, παιδιά. Είναι τέλεια. Έχει μια ησυχία, μια απόκοσμη ησυχία η Γλυφάδα.
23: Να σου πω κάτι. Πάρα πολλοί κόσμοι θα φύγει διακοπές και δεν ξέρω πόσο ησυχία θα έχει.
24: Ναι, δεν ξέρω.
23: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι είμαστε πια πολύ στις πόλεις. Οπότε, όσοι και να φύγουν, πάντα κάποιοι μένουν.
24: Ναι, αλλά και πάλι.
23: Μόνο 15 Αύγουστο αδειάζει τελείως.
24: Ναι, μια χαρά. Τέλεια.
23: Βάλτε συναγερμούς, βάλε τέτοια, γιατί βλέπω όλο το λόμπι από τα Μπαλκάνια να χοροπηδάνε στα κρεβάτια μας.
24: Λες.
23: Τι, λέω. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, σήμερα, παιδιά, τι έγινε σε σούπερ μάρκετ. Τι διάβαζε το πρωί, σε μαχαίρωσαν κάποιοι δύο σε. Στην Ακρόπολη. Τουρίστες. Βγήκε ένας που την είχε στρίψει με τη ζέστη, βγάζει ένα μαχαίρι, πάρ' τους κάτω.
24: Τι λες τώρα.
23: Παιδιά, είμαι σοβαρή. Ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα.
24: Αλήθεια.
23: Δεν είμαστε καλά.
24: Δεν το διάβασα.
23: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Πώς τη βγάζετε σήμερα, αποστολή στα κακακόριτσια. Σήμερα η μέρα λέει. Θέλει πολλά ροφήματα. Θέλει.
24: Ό,τι όταν λες ροφήματα τα πάντα, ό,τι περνάει από το μυαλό μας.
23: Όχι. Α. Θέλει δροσερά ροφήματα.
24: Α, δροσερά, δροσερά.
23: Θέλει να κάνουμε συχνά μπάνια, να μην βγαίνουμε πολύ στον ήλιο, δηλαδή να μην περπατάμε στον ήλιο. Μας πει, ποιος κάνετε αθλητισμό, παιδιά, δεν είναι σήμερα. Ήθελε ο άντρας μίας φίλης μου να κάνει, που, ο οποίος έχει λίγο θεματάκι υγεία, σήμερα τον έπιασε να πάει να κάνει τζόκινγκ. Μου λέει, πες μου τώρα τι καλό έχει στον εγκέφαλο. Εντάξει,
24: αν ήταν 6 ώρα το πρωί, μωρέ, εντάξει.
23: Τι 6 ώρα το πρωί, ποιος ξυπνάει 6 ώρα το πρωί.
24: Ξέρεις πόσοι είναι 6 ώρα το πρωί και κάνουν τζόκινγκ.
23: Στον καύσωνα, τέτοιες μέρες.
24: Γενικά, 6 ώρα το πρωί σηκώνουν και κάνουν τζόκινγκ. Και μετά γυρνάνε σπίτι τους, κάνουν ντους και πάνε στη δουλειά τους.
23: Ναι.
24: Είναι, λέει, πάρα πολύ.
23: Είναι αναζωογονητικό.
24: Ναι. Το μετά λέει είναι αναζωογονητικό. Κάτι την ώρα που το κάνεις, βρίζεις, φαντάζομαι. Δεν πλαστιμάς. Το μετά όμως, ναι, νιώθεις μία ευεξία.
23: Εσύ έκανες την άσκησή σου τη σημερινή.
24: Την έκανα εγώ.
23: Την άσκησή σου.
24: Εγώ θέλω να. Εγώ πρόσεξα τώρα τη δικαιολογία, ωραία έχω βρει. Θέλω να πάω σε ένα γυμναστήριο που είναι στη γειτονιά μου να ρωτήσω και έχω βρει πάρα πολύ ωραία δικαιολογία ότι κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη και πού να τρέχω εγώ τώρα να παρκάρω το αυτοκίνητο και να
23: ωραία, και αύριο θα κάνει ζέστη, αλλά ναι. Μεθαύριο δεν θα κάνει ζέστη.
24: Μέχρι και μεθαύριο είμαι καλυμμένη. Δεν με φοβάμαι, κάτι θα βρω από μεθαύριο.
23: Έλα,
24: να μην πάω.
23: Ωραία είναι, παιδιά, πρέπει να κάνουμε σωματική άσκηση.
24: Άσο, πρέπει και πρέπει να κάνουμε σωματική άσκηση. Πρέπει να
23: μην αυτόνουμε,
24: να τρώμε σωστά, να μην καπνίζουμε. Να μην
23: αυτόνουμε,
24: να μην αγχωνόμαστε, να μην παίζουμε τις βλεφαρίδες μας. Βρέα, στρέφ, και τι θέλουμε να κάνουμε.
23: Να, σε βλέπω πολύ έτσι.
24: Άσε, σε παρακαλώ.
23: Εξιτέ, εξιτέ.
24: Έμα. Εκείνο το άλλο δεν
23: πρέπει τώρα. Έκανες κανένα shopping τώρα που έχει εκπτώσεις.
24: Όχι, εγώ δεν ψωνίζω. Όχι, έχω ψωνίσει. Εγώ ψωνίζω από αυτό το πλατφόρμα, δεν ψωνίζω από μαγάζι, αυτό θα σταματήσει.
23: Το οποίο
24: μόνο καλλιτικά. Μόνο καλλιτικά και σουτιέ. Ψωνίζει από μαγαζιά.
23: Συγγνώμη, από σουτιέ πηγαίνει σε εμού του ιδίου, παίρνει τη.
24: Το έχω μάθει τώρα ποιο είναι το νούμερό μου και ποιο είναι το μοντέλο και το παραγγέλνω και αυτό.
23: Α, online και αυτό.
24: Ναι.
23: Μάλιστα.
24: Πάει και αυτό.
23: Κοίτα να δεις, να σου πω κάτι. Το shopping αυτή την εποχή έχει και δροσό. Πας σε ένα εμπορικό κέντρο, 3 ώρες και το air conditioning το δικό τους. Ναι. Οικονομία εσύ.
24: Εντάξει, μωρέ, άμα το έχει μόνοι μα στου 26 βαθμού, δεν παθαίνει τίποτα το ερκοντήριο. Καλά. Είναι inverter.
23: Καλά.
24: Εγώ το προηγούμενο μήνα μου ήρθε μια χαρά λογαριασμό, δεν ξέρω αυτόν. Δηλαδή τον Ιούνιο.
23: Περίμενε.
24: Τον
23: Ιούνιο. Έτσι μα έλεγε και ένα χειμώνα.
24: Τον μπουμπούλησα τον Ιούλιο. Τι να σου πω τώρα.
23: Εμένα μου ήρθε ένα τσι-τσι-τσι μήνυμα. Τελειώνει το συμβόλαιο που έχετε κάνει με την τάδε.
24: Α, και εμένα τελείωσε. Με το ένα αυτό.
23: Νομίζω ότι λίγο μπορεί να είναι και μουφά.
24: Όχι, όχι.
23: Για να σε βάλουν σε νέα προγράμματα.
24: Όχι, όχι, γιατί σου στέλνουν mail ότι ανανεώνουμε το πρόγραμμά σου το οποίο τελείωνε τότε, το βλέπεις.
23: Μάλιστα.
24: Ανανέωσα εγώ. Τα ρεύματα ανανέωσα.
23: Μπράβο, ανανεωμένε
24: με
23: μου κορίτσι.
24: Τα ρεύματα τα ανανέωσα, γιατί είμαι ευχαριστημένη.
23: Λες και κάνεις επένδυση, είναι δε.
24: Μα
23: το
24: τι κάνεις, ναι.
23: Παιδιά, δηλαδή.
24: Τώρα έχουμε
23: τα έχουμε περιορίσει όλα. Βάζουμε λαμπτήρες τέτοιο, πώς το λένε,
24: οικονομικούς.
23: Ναι. Βάζει το ένα οικονομικό, το άλλο οικονομικό, κόψε από εδώ, κόψε από εκεί, κόψε από εκεί.
24: Ναι, καλέ, ότι δεν αναπνέουμε σε λίγο, θα μας το φορολογήσουν και αυτό.
23: Ακριβώς. Τώρα λέει, τώρα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά δεν το λένε και θα αρχίσουν οι παροχές. Περίμενε. Τώρα οι συνταξιούχοι, ας πούμε, που τους είχαν κόψει με τον νόμο Κατρούγκαλου, τώρα έχει να λάβει. Θα είναι ρε τι θα γίνει τη συνταξιούχα του αυτό.
24: Ναι,
23: θα τους δώσουν, λέει, πίσω, αλλά όχι αναδρομικά, όχι. Από εδώ και πέρα.
24: Από εδώ και πέρα μέχρι να βγει ο πάλι ο ίδιος και μετά να τους τα κόψει.
23: Έλα, όχι.
24: Τι
23: ναι,
24: όχι, μωρέ, τι όχι, μωρέ, δεν μας είχαν πει ότι θα μας βάζανε τον έφια λόγω της οικονομικής κρίσης και δεν θα μας τον κόβανε και πληρώνουμε νίκη για τα σπίτια μας. Σαν να ντρέπονται λιγάκι και πληρώνουμε ακόμη, μας έχει πεθάνει, έχουμε πεθάνει.
23: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
24: Και
23: μα
24: τον κόβανε τον έφια.
23: Άστο, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
24: Μα τώρα τι να συζητάμε και να λέμε. Οι παλιοψεύτες όλοι.
23: Ναι.
24: Όλοι όμως. Δεν μπορώ. Λοιπόν, Τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα.
23: Ναι.
24: Βλέπω την Σπυροπούλου με τα παιδιά της. Αθηνά της Σπυροπούλου νομίζω βλέπω στις φωτογραφίες.
23: Πολύ καιρό.
24: Ναι. Ναι. Και είναι με τα παιδιά της και πήγε διακοπές. Αχ, τα τηγαμπίτσες, τα πεζάκια, είναι μικρά αγοράκια. Και πήγε διακοπές, λέει και πέρασε πάρα πολύ ωραία και είναι πάρα πολύ χαρούμενη κλπ. Απ' την άλλη στην Κυψέλη, θρίλερ, δεν άλλο θρίλερ. Δεν προστάρει που έχουν ραγίσει τα σπίτια. Άγνωστη είναι η ταυτότητα, μια γυναίκα σε βαλίτσα βρήκανε.
23: Α. Πάει μακριά η βαλίτσα.
24: Ναι. Και δεν είναι η Κινέζα που εμφανίστηκε, που έχει εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα. Δεν είναι η Κινέζα που έχει εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα, δεν είναι αυτή.
23: Η οποία λέει δεν είναι η πρώτη Κινέζα.
24: που εξαφανίζεται.
23: Υπήρχε και άλλη Κινέζα.
24: Δεν είναι η πρώτη Κινέζα που εξαφανίζεται.
23: Ναι.
24: Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται.
23: Κάτι
24: δεν
23: θέλω...
24: να διαβάζει ειδήσει.
23: Ναι. Ας...
24: προτιμώ να διαβάζω δηλαδή για καλλιτικά. Τώρα με έχει πιάσει αυτό, λέω.
23: Τσίχλα μπουκλα, έλα, πες μας ένα τι. Δώσε ένα τι ομορφιά. Μην είσαι τσιγκούνα στο κόσμο.
24: Δεν είχε τι.
23: Στο κενό σου.
24: Τώρα έχω κάνει μία έρευνα γύρω από τα κορεάτικα.
23: Και.
24: Τίποτα,
23: τι σου μάθει η Κορέα.
24: Μου μάθει η Κορέα ότι είναι πολύ πιο οικονομικά και πολύ καλά.
23: Είναι καλά.
24: Ναι.
23: Γιατί μπαίνει στα συστατικά.
24: Ναι, μπαίνω στα συστατικά και μπαίνω σε δερματολόγου που μιλάνε και για τα κορεάτικα.
23: Έλληνε δερματολόγου.
24: Ο ξένου. Και είναι, λέει, πάρα πολύ καλά. Ξένου διαφορετικού μεταξύ του. Δεν γνωρίζονται, ούτε ακολουθώ έναν. Είναι πολύ ωραία τα κορεάτικα και είναι και πολύ οικονομικά. Όπω είναι πολύ ωραία τα αρώματα τα. Για χάμπι, μπιγιά, τα οποία είναι πολύ οικονομικά. Πάρτε, παιδιά, είμαστε όλοι σε καλοκαιρινό μουντ. Είμαστε σε μια φάση πάνω στην αιώρα.
23: Πάνω στην αιώρα.
24: Μη μας κατεβάζει κανείς από την αιώρα. Είχα πάει παλιά στην Ανισάκη.
23: Είχαν αιώρα.
24: Και είχαν αιώρα, παιδιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ωραιότερος ύπνος.
23: Δεν γίνεται λίγο κουρμποτό το κορμί. Δηλαδή, αν δεν έχει να απλωθεί.
24: Α, είχα να απλωθεί. Όταν ήταν μεγάλη αιώρα, άνετη, και είχα βυθιστεί με στην αιώρα, την κούναγε και ένα μικρό αεράκι. Ήταν ανάμεσα σε δύο δέντρα. Τα δέντρα κάνανε σκιά, έβλεπε ουρανό. Έκανα έναν ύπνο.
23: Και μεσημέρι. Με τη ζέστα.
24: Μεσημέρι, απόγευμα. Κοίτα τον τζίκι να κάνει. Τι. Και ήταν τόσο ωραία.
23: Προφανώ είχε κάνει τον μπανάκι σου, είχε κουραστεί.
24: Ναι, όλα αυτά.
23: Είχε φάει τα ωραία σου, τα τσιγκανιτά, τα κολοφιά.
24: Είχα πει και την πυρίτσα και πέφτω στην αιώρα, η οποία με ρούφηξε κυριολεκτικά.
23: Να σου πω, το καλοκαιρινό μενού δεν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, προχθές, παιδιά μου, ήμασταν στη Μύκονο, αφού φάγαμε, ξαφνικά έρχεται κάποιος και φέρνει, λέει, α, είχαμε ξεχάσει το τηγανιτό κολοκυθάκι. Και πέσαμε, μιλάμε.
24: Μα δεν υπάρχει
23: σαν
24: ωραίο.
23: Σαν τα μπαρακούτα.
24: Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα.
23: Ναι. Και μετά σε πιάνει ένα πράγμα, μία. Εγώ κοιμόμουν όρθια, δηλαδή μου μιλούσαν και έλεγα και θέλεις 10 λεπτά έτσι να λίγο να αποσυνδεθείς.
24: Τι 10 λεπτά καλέ, θες να πεις, παιδιά, γεια σας, να περάσουμε καλά, τα ξαναλέμε αύριο.
23: Λοιπόν,
24: στο επόμενο τραπέζι.
23: Θυμάμαι τη γιαγιά μου, η οποία, παιδιά, έλεγε, δεν ξέρω αν έλεγε και η δικιά σας η γιαγιά το ίδιο, θέλω να κοιμηθώ, μεσημέρι έτσι, καλοκαίρι, 5 λεπτά, αφήστε με μόνο να κλείσω τα μάτια μου 5 λεπτά. Και κοιμότανε 5 λεπτά. Και ξεκουραζότανε. Απίθανο.
24: Ναι. Εμένα δεν έκανε αυτό. Εμένα έλεγε, γεια σας, πάω να κοιμηθώ, και πήγαινε και κοιμότανε. Και είναι και μερικοί που πάνε και κοιμούνται ύπουλα. Δεν λένε, παιδιά, εγώ πάω για ύπνο, πείτε τα εσείς. Φεύγει και δες που πήγε, καλέ, τουαλέτα είναι. Και πας τον ψάχνεις τον άλλον και έχει πάει και ροχαλίζει στο δωμάτιο και δεν έχει πει σε κανένα τίποτα.
23: Ωραία.
24: Ωραίο πράγμα.
23: Ε?
24: Δεν υπάρχει πιο ωραία από το καλοκαιρινό μεσημεριανό. Από το μεσημεριανό ύπνο γενικά.
23: Το διπλανό department ακούει.
24: Λοιπόν, ήρθε ο Δεσπασίτος στη Μύκονο.
23: Δεσπασίτος.
24: Ο Λουίς Φόνση με τις σύζυγες.
23: Αυτός, παιδιά μου, ωραία, ένα
24: σύζυγό του.
23: Ένα τραγούδι έχει βγάλει μόνο. Αυτό Δεσπασίτο.
24: Πρέπει να έχει βγάλει κι άλλα, αλλά αυτό είναι το οποίο έκανε τη διεθνή και τη φοβερή επιτυχία. Και ήρθε, λέμε, την εντυπωσιακή γυναίκα του. Παιδιά, οι περισσότεροι σύζυγοι όλων αυτών των σταρ είναι ίδιες, ρε παιδί μου. Ξαρθό μαλλί, χιλάκι αυτό, μύτη πειραγμένη, ψεύτικες βλεφαρίδες. Εντυπωσιακή είναι, δεν λέω ότι δεν είναι εντυπωσιακή, αλλά αυτό.
23: Χιλάκι πετροκέρατο και μάγουλο βερίκο. Είναι από ποιο μέρος είναι η Δεσπασίτα?
24: Δεσπασίτα είναι και αυτή.
1: Η ώρα είναι 3 και 4 και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
22: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank? Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Τάπα τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
8: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.
24: Λοιπόν, η Ιλιάνα Ζέρβα, χελώνα καρέτα καρέτα τη δάγκωσε ενώ κολυμπούσε. Φοβήθηκα, λέει. Δεν ξέρω αυτή ποια είναι η κοπελή της, τέλος πάντων.
23: Συγγνώμη, είναι η αδερφή της Παπαγεωργίου. Πώς την είπαμε?
24: Ιλιάνα Ζέρβα.
23: Α, Ζέρβα, καμία σχέση.
24: Ναι. Φοβήθηκα ότι θα
23: μου κόψει.
24: Φοβήθηκα ότι θα μου κόψει κομμάτι από το σώμα η χελώνα, λέει. Είχε πάει στο λιμένι της Μάνης και μπήκε μέσα να κολυμπήσει και ξαφνικά μια χελώνα την πέρασε για πλανκτόν, φαντάζομαι.
23: Έτσι, τώρα γιατί έχω φάει μια.
24: Μίγα.
23: Τρίχα. Τρίχα. Όχι, δεν φτάσαμε στη μίγα.
24: Τρίχα, εντάξει, μπορεί να είναι τριχούλα. Αλλά δεν βρει τρίχα στο φαΐ, δεν είναι νόστιμο. Γυλάει ο Χρήστος. Λοιπόν, και τραυματίστηκε στο ισχύο και στο χέρι. Και βγήκε στην περιστολή.
23: Παιδιά, αυτές δαγκώνουν, οι άτιμες.
24: Εγώ πρώτη φορά ακούω σε δαγκώνει χελώνα.
23: Δαγκώνουν. Καρέτα, καρέτα, σου λέει με προσεξαφάνιση, με πλησιάζει εσύ. Μέσα στη θάλασσα. Αμάν! Και αυτές οι καρέτα-καρέτα.
24: Είμαστε 4 άνθρωποι, λέμε, στη θάλασσα. Ξαφνικά, όσο το καταλάβω, ότι συμβαίνει, χελώνα ήρθε από πίσω και με άρπαξε στο ισχύο.
23: Όπα!
24: Ένας φίλος της πρόλαβε να τη φωνάξει, να την προειδοποιήσω ότι χελώνα έρχεται. Και...
23: Τόσο μεγάλες είναι αυτές οι χελώνες, είναι τόσο ύπουλες.
24: Είναι μεγάλες.
23: Οι καρέτα-καρέτα είναι μεγάλες.
24: Ναι, είναι μεγάλη.
23: Ατιμότσικη!
24: Παπαδόσα να απελευθερωθεί το τραγουδίστρια με το χέρι στο στόμα της χελώνας με αποτέλεσμα τραυματιστεί ακόμη περισσότερο. Κακομοίρα κι αυτή. Εντάξει, παιδιά, να σα πω κάτι. Ωραία, είναι ωραία. Είναι ωραία.
23: Τη έδωσε δάχτυλο, τη λέει δάγκα αυτή. Τι ήθελε να τη κόψει τον ήχη.
24: Άστα, είναι ωραία η καρέτα. Καρέτα. Να τη βλέπει από πάνω, από ψηλά, δηλαδή από ένα πλοίο.
23: Όταν κοιτά από ψηλά.
24: Αλλά τώρα να τη δει δίπλα σου, εδώ το δελφίνι και σου κόβει την ψυχή, άμα δεν ξέρει ότι είναι δελφίνι και δεν είναι τα πράγματα οργανωμένα. Δηλαδή, αν περάσει δίπλα στο δελφίνι και δεν ξέρει τι, θα πα ανακοπεί. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο.
23: Άπαπα, δεν θέλω. Γλιστερό πράγμα.
24: Δεν είναι γλιστερό, δεν... είναι σαν βελούδινο μου που λέτε.
23: Δεν θέλω.
24: Δεν μπορώ,
23: δεν...
24: θέλω πάρα πολύ να χαϊδέψω, αλλά να νιώθω λίγο. Να νιώθω λίγο safe.
23: Το δελφινάκι δεν κάνει τίποτα, μωρέ. Έχει και μια μητόγκα εκεί πέρα.
24: Δεν μα είπε δεν μπορεί και δεν μπορεί.
23: Εγώ δεν μπορώ. Αλλά δεν πειράζει τον άνθρωπο το δελφίνι.
24: Λοιπόν, τον πειράζει. Λέω ότι αν, ήμουν, αν είμαι σε ένα περιβάλλον όπου είμαι από πάνω και μπορώ να το χαϊδέψω που θα βγάλει το κεφαλάκι του, ναι, να είμαι τώρα στη θάλασσα και να σκάσει κάτι.
23: Όχι, ειδικά, ειδικά πάρκα με δελφίνια.
24: Ειδικά πάρκα. Να είμαι τώρα στη θάλασσα, στην παραλία και να κολυμπώ και να μου πούνε άχ, ένα δελφίνι από δίπλα σου.
23: Τι θα πάθεις?
24: Να κοπεί, γιατί είναι παιδί μου, είναι τεράστιο το ψάρι αυτό.
23: Τι θα σε κάνει, μωρέ? Τι θα σε κάνει?
24: Άσε, γέρα, λέει, εσύ που δεν χαϊδεύεις την γάτα με το πόδι σου.
23: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να τα κουμπάω. Δεν μπορώ να τρεχιάζω τα ζωντανά. Δεν μπορώ. Δεν θέλω.
24: Πώς μπορείς, ρε παιδί μου?
23: Δεν θέλω. Ναι.
24: Καλά το
23: αλλά στην Κούβα θυμάμαι ότι υπήρχε ένα σκόρος που ήταν όλο δελφίνια.
24: Ναι.
23: Και πήγανε πάρα πολύ.
24: Θα ήθελα πάρα πολύ να χαϊδέψω δελφίνια, αλλά υπό προϋποθέσεις τέτοιες, όχι να τα κάνω πάνω μου. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο ψάρι που φοβάσαι.
23: Να.
24: Δεν υπάρχει εξοικείωση.
23: Συγγνώμη. Τα ζωήφια δεν τα μπορείς.
24: Δεν είπα ότι δεν τα μπορώ. Είπα ότι θα ήθελα να χαϊδέψω την δελφίνη να είμαι κοντά με κάποιον που το ξέρει τον δελφίνη. Δεν πα το παλιό. Να είμαι εγώ μολυμένη στη θάλασσα και να σκάσει ένα δελφίνη από δίπλα μου στα καλά του καθημερινά.
23: Αν δει ένα καβούρι.
24: Το καβούρι τι να το κάνω. Δεν με ενοχλεί.
23: Δεν σε ενοχλεί.
24: Το καβούρι παιδί μου σέρνεται, δεν κολυμπάει.
23: Ναι, και που σέρνεται.
24: Γιατί άμα το πατήσω εννοεί.
23: Δαγκώνει κι αυτό.
24: Έμα με δαγκώσει,
23: δεν κάτι δαγκάνε.
24: Δεν με έχει δαγκώσει.
23: Σου κόβει κομμάτι. Πάντω για να έχετε έτσι δαγκάνε, πρέπει να.
24: Καλά, κάσει ποιο πρώτα να με βρει. Που πήγαινε στραβά και βλέπουμε. Εσύ τώρα.
23: Μην πηγαίνει.
24: Όντω. Τα πατάνε στραβά, βέβαια.
23: Ναι. Είναι λίγο σαν τα στραβουκάνικα μωρά.
24: Ναι, μωρά. Άμα το καλό μου και αυτό έχει, αυτό τα θέματα.
23: Ωραίο φαγάκι.
24: Όλα, όλα. Αμάν.
23: Τι.
24: Δεν μου αρέσει. Έχω φάει. Όχι, καβουρόψυχα είναι πολύ ωραία.
23: Ναι.
24: Ωραία.
23: Ο Αστακόσιας αρέσει.
24: Πάρα πολύ.
23: Ωραίες.
24: Πάρα πολύ.
23: Η γαρίδα δεν σ' αρέσει. Το μπαρμπούνι δεν σ' αρέσει.
24: Όπου και το μπαρμπούνι. Νομίζω ότι το πιο νόστιμο ψάρια το μπαρμπούνι.
23: Ακριβώς.
24: Το τι κάνει το.
23: Κουτσομουρίτσα.
24: Ναι.
23: Καλοκαιράκι, βράδυνο μπανάκι, βάλε μπικινάκι και αντιλιακό. Θέλει αντιλιακό, παιδιά, σήμερα έχω παστωθεί. Έχω βάλει στα χέρια, στα αυτά.
24: Και εγώ παντού, παντού.
23: Όπου δεν βάζω, βγάζω μπιμπίκια.
24: Πανάδες, παιδιά, βγαίνουν και πανάδες.
23: Πα, και γίνονται κάτι ελιές, κάτι έχω βγάλει αυτά, παντού ελιές.
24: Σαν
23: κάτι.
24: Σαν γελάδα γίνομαι. Άσε με.
23: Εν τω μεταξύ με τη ζέστη πρίζεσαι το έχεις παραγωγή.
24: Ναι, ναι, κατακράτηση γδόντρε, παιδιά.
23: Πω.
24: Λοιπόν, η Φέρη Σκορδά λέει τώρα είναι. Δεν ξέρει πώς θα ξεκουραστεί, διότι έχει αγοράσει τα βόρεια προάστια, λέει την.
23: Επαυλητή.
24: Την Επαυλητή που μας στεγάζει τα στοιχεία της και τώρα είναι για πει. Και είναι στα κτισήματα.
23: Α, ωραία.
24: Είναι με την εργατιά.
23: Περίμενε.
24: Με τους καλουμπατζίδες.
23: Δεν κακό, δεν φοράνε και φακιόλα.
24: Δεν ξέρω.
23: Ναι. Εμένα ξαναχάλασε το.
24: Ποιο?
23: Το συμφώνι μου.
24: Το φτιάξανε.
23: Ναι, μου το φτιάξανε, αλλά έχω και μία σίτα στο σπίτι που το χάλασε πάλι. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο χαλάει. Δεν μπορεί,
24: η
23: λέει.
24: Η σίτα, δεν κάτι μπερδεύτηκα, δεν έχω καταλάβει τι
23: έχει. Η σίτα είναι η Στριλανκέζα.
24: Α, η σίτα, νόμιζα ότι χάλασε η σίτα.
23: Λοιπόν, η μαματσίτα δεν ξέρει πόσο. Δηλαδή, τη εδώ θέλει καμία φιλοσοφία.
24: Να ρίχνει με τον κουβά.
23: Μου είπε, προτιμώ το κουβά. Λέω, α. Βρεθήκαμε στην αυλή και στο χωριό.
24: Με το κουβά μια χαρά πέσει με το κουβά. Και άμα ναι. Ανάλογα, βέβαια να υπολογίζει πόσο νερό ανάλογα τι έχει γίνει πριν.
23: Φαντάσου ότι από τη στεναχώρια της που χάλασε ξανά το καζανάκι σήμερα δεν πήγε τουαλέτα.
24: Όπω, βαστιτό, αυτό η κακομοίρα.
23: Θα έρθει την
24: πέμπτη. Θα θέλει κλείσμα έτσι που την πας.
23: Εγώ, τι φταίω. Μα δεν μπορεί, δεν ξέρει με τι ένταση να πατάει το καζανάκι.
24: Το κουτουλάκι του κάνει, παιδί μου.
23: Έλατε. Έχει πάρα πολύ δύναμη. Υπάρχουν παιδιά άνθρωποι που έχουν τρομερή δύναμη,
24: ναι,
23: στα χέρια.
24: Ισχύει. Λοιπόν, η Αθηνά Οικονομάκου συνεχίζει τις διακοπές στην Ισπανία. Τρυφερές πόζες με τον Μπρούνο Τσουρίλο. Τσερέλα.
23: Τσουρίλο.
24: Τσερέλα.
23: Τσουρίλο.
24: Και ανέβασε το προσωπικό.
23: Τσουρίνο.
24: Και είπε, δεν βαριέστε, ας ανεβάσω και εγώ κάτι. Το επόμενο πεντάλεπτο από το προηγούμενο που είχα ανεβάσει στο Instagram. Ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ που ταξίδι. Πορζάρε με καλοκαιρινά σύνολα, με μαγιό, με παρέο. Πάνω άρα το πάνω, άρα το κάτω. Λόθωμο και από κάτω ίδιο παρέο. Ίδιο σε γιονταρίδι, ίδιο σκουλαρίκι, ίδιο καπελίδιο. Και φιλούνται και γκαλιάζονται και φτώνουν στις παραλίες, στην άμμο, στις κροκάλες, σε παντού. Στα βράχια, στο βυθό. Πάνω στο σκάφος, κάτω από το σκάφος, μέσα στην καρίνα, πίσω από την καρίνα. Αυτά.
23: Ωραία.
24: Και γράφει summertime.
23: Ωραία. Στην Ισπανία είναι. Πολύ ωραία, παιδιά, στην Ισπανία. Ναι. Μου αρέσει. Ωραίες διακοπές. Μαρμπέγια. Πω, κοσμοπολιτισμός. Ωραία, Μαρμπέγια.
24: Δεν είναι ωραίο το μαγιό που φοράει, να το πω εγώ.
23: Τι έχει, μωρέ, και εσύ.
24: Ένα μοβ με λουλουδάκια είναι.
23: Τι θέλεις, δηλαδή, να φοράει.
24: Λίγο, το χρώμα είναι το επιταφή.
23: Επιταφή.
24: Του σάβανου που βάζουν στο αυτό. Δεν βαριέσαι. Και χάντρα στο πόδι.
23: Τι?
24: Άμα είσαι εσύ και είσαι πάντως. Δεν τα λέμε και αυτά.
23: Να σου πω κάτι.
24: Πάω παρακάτω.
23: Διάλεξε ένα αντράκι. Μπουκιά και συγχωρείτε. Πολύ ωραίος αυτός, έτσι. Και έχει παιδιά και το ταπεραμέντο.
24: Κοίταξε, είναι όμορφος, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά είναι βαρετή όμορφια, βαριέμαι.
23: Τι, πολύ γλυκανάλατος. Είναι Ιταλιάνο, βέβαια.
24: Δεν είναι έτσι Ιταλιάνο, γλυκανάλατη. Είναι κάτι μωρά, τρελά. Και λέω, πάρουμε να με κάνει αυτός... γονίδα, πάρουμε μελαχρινή.
23: Πάντως,
24: με...
23: εντάξει, αυτός δεν είναι μελαχρινός, αλλά έχει ένα ταπεραμέντο.
24: Ναι.
23: Έχει μια ιταλική
24: τσαπεραμέντο. Ναι, όμορφος είναι, αλλά. Όμορφος είναι, δεν θα τον πει κανείς άσχημα, όπως τον πει άσχημα, δεν είναι στα καλά. Αλλά είναι του χασμουριτού αυτή η ομορφιά, δεν είναι...
23: Ναι, δεν... δηλαδή αν έρχονταν και σε φλέρταρε θα του έλεγες χασμουριέμαι.
24: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Mm. Ανάλογα πως θα με φλέρταρε. Ανάλογα πως θα με φλέρταρε, γιατί παίζει ρόλο και ο τρόπος, δεν είναι μόνο ένας ωραίος ή άσχημος. Εξυγχρονιζόμαστε, Traffic Commander λέει, drones, περιπολικά, τεχνητή νοημοσύνη, έτσι θα λειτουργεί το νέο σύστημα για την κίνηση της Αθήνας.
23: Τι θα είναι, drone?
24: Ναι. Θα είναι νέο σύστημα διαχείρισης πυροβολίας.
23: Προχθές, παιδιά, ήμουνα σε ένα μαγαζί και ξαφνικά ακούω ζουν, ζουν, ζουν, ζουν. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ένας μήνος με μέλισσες, με μύγες, με κάτι περίεργο. Και λέει κάποιος, παιδιά, έχει drone. Πιο πάνω από το κεφάλι μας. Αλλά πόσο πιο πάνω δηλαδή από το κεφάλι τόσο πιο πάνω και ακούγεται αυτό το
24: Δεν έχω ιδέα.
23: Και επίσης κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ας πούμε, έτσι ενώ είμαστε στις
24: πόλεις.
23: Ναι, ενώ είμαστε στις πόλεις, δηλαδή μπορεί να είσαι στο μπαλκόνι σου και ξαφνικά να περάσει τον τρόπο και να σε ξανακάνεις.
24: Κάπου το είχαμε βγάλει και πέρυσι νομίζω, που μπορείς να κάνεις παραγγελία καφέ και να στο φέρουν με ντρόουν.
23: Πού γίνεται αυτό? Για πες, πού γίνεται αυτό?
24: Πας στο μπαλκονάκι σου και να έρχεται ο καφέ, να έχεις πληρώσει με την καρτούλα σου ήδη και να είσαι στο μπαλκονάκι σου και να κατεβαίνει τον τζόλο, να σου αφήνει τον καφέ και να πηγαίνει στο καλό της Παναγίας.

0: κτηρίου στο.
1: Ναι, αλλά άμα πας.
0: Στακταίο.
1: Στακταίο, αλλά μπορεί να στο βγάλει και στο σέρβις. Τέλος πάντων.
0: Μπορεί να στο βγάλει και στο σέρβις.
1: Ναι, δύο διαδρομές.
0: Έλα μου, ρε, πες το στο σέρβις. Να...
1: Θα πω στο σέρβις ότι το έχω βγάλει. Και τελείωσε.
0: Ναι,
1: θα πάω για μια κάρτα καυσαερίων.
0: Να
1: πάω
0: να κάνω σέρβις 29 του μήνα. Δεν έχουν ραντεβού.
1: Δεν έχουν, ναι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Όλα θα γίνουν με έναν τρόπο.
0: Οι καημένοι έφτονες, λέει, με στον καύσωνα ανακήρυξη, τους δίνουν
1: αυτό δεν υπάρχει.
0: Τους δίνουν νερό και τους σκουπίζουν τον υδρό, τα παιδιά του μεταξύ. Είναι βαριά αυτά που φοράνε, που σίγουρα είναι και καλοκαιρινά, δεν είναι. Αλλά να είσαι τώρα κίνητος μέσα στη ζέστη.
1: Δεν μπορεί να πάθεις θερμοπληξία.
0: Εντάξει, μπορεί να πάθεις, ναι. Μπορεί να πάθεις. Αλλά τώρα είναι και νέα παιδιά αυτά.
1: Μην τον κουράζεις το φαντάρο.
0: Γιατί εγώ μπορώ να πάω θερμοπληξία στα 5 λεπτά. Τώρα ο έφτονας πρέπει.
1: Όχι, εντάξει τώρα. Συγγνώμη, κάτω από τον ήλιο. Με τις ώρες και με ένα σκουφί εκεί πέρα, με ένα φέση στο κεφάλι. Το οποίο είναι και μάλινο αυτό το φέση.
0: Φέση,
1: είναι.
0: Εσύ, παιδί μου, δεν
1: τι
0: είναι.
1: Πώς το λένε,
0: δεν ξέρω, αλλά
1: καπελάκι.
0: Το φέση μου κάνει το οδηγικό.
1: Ναι.
0: Τι έγινε με τις διακοπές των μπίλιοντερ στην Ελλάδα, τι έχει
1: εδώ,
0: γίνει.
1: Εδώ, πρόσεξε να δεις εδώ, πάνε σαν συντριβάνια και ρίχνουν βουτιές.
0: Πού,
1: δροσό, ναι. Δροσό, στο κέντρο της Αθήνας. Τι να κάνουν, παιδιά, ο κόσμος που καίγεται.
0: Ναι.
1: Τι να κάνει.
0: Δεν πήγαινε να μπορούσε να συντριβάνει, μπορεί να πληρώνανε.
1: Καλά, εντάξει, εκεί πέρα είναι. Τι κολοβακτηρίδιο.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Α, να πάω να παίξω λίγο το κεφάλι μου να βραχώ.
1: Θα πήγαινε.
0: Όπως πέφτει το νερό, όχι με στο νερό που κατάλαβε, σου λέω. Ναι. Σαν ντουζάκι το έκανα, ναι.
1: Τώρα βέβαια στα μαγαζιά δεν είναι κανένας για να κάθεται έξω. Το βράδυ.
0: Όχι,
1: ακόμη, και βράδυ.
0: Ακόμη και βράδυ.
1: Έρχεται ένας λίβας.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να κάτσει ούτε βράδυ. Θέλει δηλαδή για να φας και λοιπά να κάτσει μέσα. Εντάξει, μωρέ μου, τώρα θα φύγει ο Ιούλιος, αρχίζει ο Αύγουστος με τον Μελτεμάκα, το αυτά. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, το Δεκέμβριο που στολίζουμε δέντρο.
1: Με αυτό το κάψιμο εσύ έφτασε στο δέντρο.
0: Αχ, αυτός ο ωραιότερος μήνας είναι Οκτώβρης.
1: Γιατί?
0: Είναι οι πρώτες δροσιές.
1: Εμένα μου αρέσει και το καλοκαιράκι. Έχει μια ανεμελιά, μια γύμνια, μια.
0: Έλα να ανεμελιάσουμε.
1: Έλα να κολλήσουμε τα σώματά μας.
0: Για σώματά μας, κανένα κολλάνε τα σώματά μας.
1: Ένα με γεμελέ που λες.
0: Εγώ δεν έχει έρθει κανένα να μου κολλήσει το σώμα του πάντως να το.
1: Πρέπει να είσαι open.
0: Τι να είμαι open.
1: Να είσαι ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Τι να πει, πρέπει να πάω δηλαδή σπαγκάτα να κάνω.
1: Να κουνάς λίγο την ουρά σου.
0: Να τα κουνάω.
1: Την ουρά σου.
0: Αν την πολύ κουνούσα, πιάσει μέση μου. Ας είμαι όπως είμαι, έτσι καλά είμαι.
1: Να γίνεις λίγο η Σακύρα της ασφάλτου.
0: Τι να γίνω.
1: Η Σακύρα της ασφάλτου.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Τι.
0: Τραβάω.
1: Έτσι θέλει μια τσαχπινιά, παιδί μου.
0: Θα κάνω εγώ την τσαχπινιά.
1: Μια υγριά κότα έχει το ζουμί.
0: Βαριέμαι να κάνω την τσαχπίνα και τη γλυκιά και τη χαριτωμένη. Ούτε καν.
1: Μπε στο ρόλο.
0: Δεν θέλω να πω σε κανένα ρόλο.
1: Τη Τζέσικα Ράμπιτ.
0: Ούτε την Τζέσικα Ράμπιτ, ούτε τίποτα εδώ. Ούτε κουντεκάρω την κουνέλα, ούτε τίποτα εδώ. Μια χαρά όπως είμαι και όποιος θέλει.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλει. Κανείς δεν θέλει.
1: Δεν σου έχει
0: λείψει. Χαρά είμαι.
1: Δεν σου έχει λείψει αυτό το φλερ, το καμάκι.
0: Όχι.
1: Το κούκλα. Κουκλάρα μου εσύ. Τι αμορτισέρ είναι αυτά. Τι αμορτισέρ, τι γαλακτοφόρια δένες.
0: Πας καλά.
1: Ναι, αυτά μας λέγανε παλιά.
0: Αν να μου πει κανένα τέτοιο, συχαίνομαι.
1: Τι
0: να σου πει ο άλλος.
1: Δηλαδή τι θα σου πει. Τι θα σου πει.
0: Κοίταξε, από μια ηλικία και μετά πρέπει να πεις.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

0: ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610 205 205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
3: Αυτό όλη την Ελλάδα.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, αχ, βλέπω εδώ κάτι αγόρια. Ωραίες Χριστίδου.
4: Ναι, λένε ότι είναι
3: ωραίος.
4: Ωραίος.
3: Επιτυχημένος και 35.
4: Πολύ ωραίος.
3: Ποιος είναι ο άντρας που έκλεψε την καρδιά της Ίσης Χριστίδου?
4: Πολύ ωραίος είναι. Πολύ συμπαθητικός φαίνεται.
3: Ναι. Και είναι στα καλύτερότερά της. Έχει αδυνατήσει και η ίδια και είναι θεά.
4: Λοιπόν, η καινούργια επίσης πήγε, επισκέφτηκε την Παναγία την Εκατονταπηλιανή.
3: Πού είναι, στην Παρό?
4: Νομίζω, ναι, για να ευχαριστήσει, γιατί είχε κάνει τάμα.
3: Για το παιδάκι της.
4: Ναι, στην Πάρο. Ναι, για το παιδάκι της. Που είχε κάνει τάμα και την άκουσε η Παναγία και πήγε να πει ευχαριστώ. Πολύ εντάξει, πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό. Πολύ γλυκό.
3: Λοιπόν, ετελέστη μνημόσυνο 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη. 30 χρόνια, παιδιά. Πέρασαν τόσα χρόνια.
4: Ναι, και γρήγορα, πολύ.
3: Ναι. Άριελ Κωνσταντινίδη ήταν από τις τελευταίες ηθοποιούς που παίξανε στις τελευταίες παραστάσεις.
4: Ναι.
3: Και φυσικά πρώτος και καλύτερος με άσπρα λελουδάκια, ο Βασίλης Μπιμπίλας. Ο Σπύρος Μπιμπίλας.
4: Ο Πελαφόντας δεν ήτανε?
3: Σίγουρα. Απλά τους έκανε, ήταν όλη η οικογένεια κλπ. Τα αδέρφια της. Έλειπε, δεν ξέρω αν ήταν ο Γιάννης Παπαμιχαήλ.
4: Αλλά νομίζω ότι πήγε μετά ή πήγε άλλη μέρα.
3: Ναι, μπορεί να μην ήθελε.
4: Δεν ήθελε να μπλέξει με τα σόγια και να του λένε διάφορα, ξέρω εγώ.
3: Φώτα κάμερα, πάμε.
4: Τι παντρεύτηκε και ξαναχώρησε?
3: Δεν ξέρω, παιδιά, τα έχω χάσει.
4: Έχει παντρευτεί δύο φορές και χώρισε, ή μου φαίνεται.
3: Δεν ξέρει. Λοιπόν, δόξα νομικού, μετράει βουτιές και παγωτά στους καταράκτες.
4: Καλά, μην φάει πολλά παγωτά, πέσει και πάει τίποτα.
3: Κορμάρα είναι. Πού τα τρώει τα παγωτά, ρε παιδιά? Αυτές οι αδύνατες πάντως τις παρατηρώ. Βγαίνεις, ας πούμε, με μία κουκάλο να φας μαζί. Τρώει μία πατάτα και λέει φούσκωσα.
4: Δεν είσαι τυχαία αδύνατος, παιδιά.
3: Ναι, που όλες πια τα καίνε. Έλα, παιδιά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
4: Αλλά νομίζω ότι έχουν μικρύνει και τα στομάχια τους. Δηλαδή, εγώ και για μένα λέω, εγώ να έχει μικρύνει το στομάχι μου.
3: Ναι, άμα δεν τρώω πολύ.
4: Δηλαδή, τρώω ό,τι θέλω να φάω και δεν μπορώ να φάω ποσότητα. Εδώ δεν μπορούσα. Εγώ δεν με αναγνωρίζω. Δεν μπορούσα να τελειώσω το παγωτό. Μην ξανατύχετε να μου πω.
3: Έλα. Τι, ναι. Όχι οικογενειακό.
4: Όχι οικογενειακό, ρε παιδάκι μου.
3: Τι, τρεις μπάλες.
4: Ναι.
3: Έλα.
4: Δεν μου ξανατύχει αυτό. Εγώ τελείωνα τις μπάλες και ζήταγα κι άλλες.
3: Και τώρα τι έγινε?
4: Τίποτα. Τώρα στην μια μισή μπάλα είπα Παναγία μου, θα πεθαίνω.

0: Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λοιπόν, η μόδα φέτος είναι ότι νοικιάζουν ιστιοπλοϊκά, νοικιάζουν γιόντ ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα ο καθένας και κάνουν βόλτα τα νησιά. Τσάρκα στην Ελλάδα είναι το σλόγγαν. Πολύ ωραία.
6: Πάρα πολύ ωραία.
5: Αν και για μένα είναι κουραστικό αυτό, παιδιά. Έχει δράση. Αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό τώρα να είσαι σε ένα σκάφος συνέχεια.
6: Εντάξει, μου σε μερικούς αρέσει πάντως.
5: Εσύ το έχεις κάνει, δεν είναι ταλαιπωρία.
6: Ποιο?
5: Παλιά, με ιστιοπλοϊκό δεν πηγαίνατε.
6: Ναι, εντάξει, Σαββατοκύριακο, μην τρελαίνε εσύ, το έχω κάνει μέρες.
5: Α, εντάξει. Σαββατοκύριακο ήταν μέσα στη δράση.
6: Ήμουν πολύ ερωτευμένη, οπότε όταν ήταν τέλεια.
5: Α,
6: πήγαινε με τώρα. Ούτε 5 ώρες δεν κάθομαι.
5: Τι 5 ώρες, 5 ώρες είναι πολύ.
6: Ήμουν ερωτευμένη και φαινόταν όλα τέλεια. Κούναγε τέλεια. Δεν κούναγε τέλεια. Πνιγόμασταν φανταστικά. Κεγόμασταν όνειρο. Ήτανε στενή. Όσο πιο στενή η καμπίνα, τόσο καλύτερα.
5: Πάπα και μυρίζει βαπορίλα.
6: Μυρίζει βαπορίλα και μύριζε και από όλα τα ύλα. Και γενικά ήταν ονειρεμένα.
5: Ναι.
6: Βέβαια.
5: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
6: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες και μας συμπίσανε. Πριστήκαμε. Από το τσίμπημα.
5: Παιδιά, να σας πω, πώς μένει ο κόσμος στα ιστιοπλοϊκά, μπορείτε να μου πείτε.
6: Άμα είναι ερωτευμένη,
5: εγώ που έχω κλειστοφοβία, δηλαδή και ερωτευμένη να είμαι, δεν μπορώ.
6: Άμα έχει λόξα με την ιστιοπλοεία, ρε παιδί μου, είναι άνθρωποι οι οποίοι τρελαίνονται με την ιστιοπλοεία. Πώς τρελαίνομαι εγώ να φάω ένα παγωτό, ο άλλος θέλει να. Δηλαδή έχει ανάγκη να κάνει ιστιοπλοεία.
5: Ναι.
6: Είναι μερικοί που είναι φτιαγμένοι για ορισμένα πράγματα. Οπότε με τον πειράζει, το γυαλμύρα, τίποτα, τρελαίνεται, τι βρίσκει.
5: Μάλιστα.
6: Άλλος τη βρίσκει, δεν βλέπεις. Άλλος που σου λέω που τη βρίσκουν να κάνουν. Που λέω που πας βρε καημένε.
5: Τι κάνει.
6: Τα η ώρα κάνουν τζόκινγκ και είναι χαρούμενοι.
5: Έλα, ωραίο είναι αυτό. Μπράβο τους. Ό,τι χόμπι έχουν, καλό είναι.
6: Βρε παιδί μου, ναι. Απλά το βλέπω εγώ και λέω.
5: Μερικοί είναι αυτά και με τα ωραία τα κολάν και τα
6: ναι,
5: αυτά και φοράνε αυτό.
6: Αυτό σου λέω ότι τον άλλον. Ναι, δεν
5: και έχουν το φοβερό το ρολόι και την ώρα εκείνη
6: τους. Εγώ τους λυπάμαι που τους βλέπω. Αλλά αυτοί περνάνε τέλεια.
5: Ενδορφίνες.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
6: Να
5: μετά τον 1-1,5 μήνα, όταν ξεκινάς γυμναστική, ο πρώτος μήνας, παιδιά, είναι τυραννία.
6: Ναι.
5: Αλλά μετά τον 1-1,5 μήνα, αρχίζουν οι ενδορφίνες και αρχίζεις και παίρνεις χαρά.
6: Ναι, παίρνεις χαρά και μετά από την πολύ χαρά σταματάς και μετά ξανά τα ίδια. Αφού παίρνεις τόσο χαρά, γιατί σταματάμε όλοι.
5: Γιατί μπορεί να φύγουμε διακοπές. Τόσο χαρά. Μπορεί να φύγουμε
6: και
5: διακοπές.
6: Κανονικά θα πρέπει να ζητάμε να μην είμαστε τότε. Δεν μπορώ, παιδιά. Πηγαίνω και λέω, είμαι τράβα μαλλί. Νιώθω μια χαρά μετά που τελείωσα. Όταν τελειώνω, νιώθω τη χαρά. Κατά τη διαδικασία, τη διάρκεια δεν νιώθω καμία χαρά.
5: Ναι.
6: Ναι.
5: Όταν έπαιζε σε πάντελ, δεν
6: είναι. Αυτό ήταν παιχνίδι. Καμία σχέση.
5: Και αυτό άσκηση είναι.
6: Αυτό είναι χαρά. Αυτό είναι χαρά, όντως.
5: Μπες ξανά στη χαρά.
6: Πού να πω. Μην τα ξαναλέμε τώρα να βρει κόσμο που βαριέμαι. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Με τον καθέναν τώρα. Ο ένας πονάει, ο άλλος κυλοπονάει, ο άλλος δεν μπορεί. Είναι, όλη μέρα έψαχνα. Όλες και είχα οργανώσει τι εταιρεία ήμουνα. Έψαχνα να βρω να φτιάξω ομάδες. Ο ένας δεν μπορούσε, ο άλλος αυτό. Μετά μας φέραν άλλον που δεν τον ξέραμε, ή άλλοι που δεν την ξέραμε.
5: Γιατί πειράζει, μπορεί να δεν
6: το ξέραμε. Δεν έπαιζε το ίδιο με εμάς, μπορεί να ήταν ήδη χερθυμία, να παίξει με σκουλαρίκι μέχρι τον αφαλό. Πού πάρτε, αφού την είδαμε και δεν παίξουμε τώρα, θα κάνουμε μόδα εδώ.
5: Να σε ρωτήσω.
6: Θα κάνουμε βασαρέλα.
5: Περίμενε.
6: Και είδε, και κουνόταν αυτή, δεν μπορούσε να ρίξει την μπάλα γιατί άκρη και πήγαινε το σκούτευε να τη σκίσει το αυτή το σκουλαρί και το κρεμαστό.
5: Το δικό τη αυτή, εσέ.
6: Ναι, αλλά δεν μπορούσε, φοβόταν εμεί και έριχνε μία μπάλα και ήταν σαν να έπαιζε με ένα πεντάχρονο. Και έκανε και 10 ευρώ το γήπεδο και βάλε και τη ρακέτα να την νοικιάσει και να πει και ένα καφέ, ένα εικοσάρικο τσάπα. Πήγαινε να το, πλήσε, να το πάρει άλλη με το σκουλαρίκι. Άστο! Πήγαινε να πιει καφέ!
5: Την πρόσεξαν τα αγόρια αυτή με το σκουλαρίκι.
6: Όχι καλά, ήταν τεσπαζαβή. Ποια αγόρια καταρχήν.
5: Δεν είχατε αγόρια.
6: Άσε οι άλλοι άντρες. Αυτοί είχαν ένα θέμα να σε κερδίσουνε. Άσε τώρα παιδί μου, αφού με βλέπεις με κορτσάκι, τι θα με κερδίσει. Σε μένα θα δικαιωθεί, βρε κακομοίρη. Τι γίνεται και έδωσε κανέναν άλλον, ναι. Δε, ενώ όταν έπαιζα με την παρέα. Όχι, εγώ είχα πάει να παίξω με την παρέα μου και για πολλούς μήνες παίζαμε με την παρέα μου και παίζαμε τέλεια. Μετά η μία έπρεπε να φύγει, εντάξει, γιατί δουλεύει το καλοκαίρι σε νησί, πάει μία. Και μετά οι άλλες τρεις, με εμένα τη βολεύαμε να τον πονάει. Η μία άρχισε να πονάει η μέση της. Η άλλη κρύωνε το βράδυ, διαλύθηκε. Όσο ήταν, ήμασταν εμείς μεταξύ μας, ήταν τέλεια. Μετά άρχισαν οι προσθήκες.
5: Σε αποσύνθεση η ομάδα.
6: Ναι, σε αποσύνθεση η ομάδα. Μετά οπότε δεν.
5: Ρίξε το σκουός. Οπότε κάνε το μόνοι σου.
6: Δεν μου αρέσει το σκουός να πράξω σε ένα δωμάτιο να βαράω στον μπαράκι στον τοίχο.
5: Πάντως το πάντελ, παιδιά, έχει γίνει.
6: Είναι τέλειο, είναι τέλειο.
5: Ναι, και βλέπω και σε πάρα πολλά μέρη.
6: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πολύ πλάκα καταρχήν. Δηλαδή, άμα παίζεις με την. Άμα σε μια παρέα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί είναι 4 άτομα, έχει και πλάκα. Να. Άμα δεν πας τώρα να κάνεις πρωταθλητισμούς έτσι και τέτοια, λέμε.
5: Είναι σα ίσα να εκτονώνεσαι και ναι, λίγο ναι. Να γυμνάζεσαι, να κινείται γυμνάζεσαι, το σώμα.
6: Και γυμνάζεσαι και δεν καταλαβαίνω τι γυμνάζεσαι, γιατί παίζεις. Εγώ είχα γίνει, μιλάμε, είχα κάνει μέχρι και κοιλιακούς από τα οσίκο. Μέχρι από τα οσίκο, κάρφο σε κάνε, τρέξε.
5: Κάνατε ζέσταμα. Πρέπει να κάνεις και ζέσταμα.
6: Δεν κάναμε ζέσταμα πετώντας μπάλες χωρίς να παίζουμε κανονικά λίγο. Πώς κάνουν οι ταινίστες που πετάνε λίγο την μπάλτσα να σταθούν, αυτό δεν τρέχαμε.
5: Τι ωραία που ξύπνησα σήμερα! Μπήκα στο λογαριασμό μου και άρχισα και πλήρωνα. Πλήρωνε εδώ,
6: ωραία,
5: πλήρωνε εκεί,
6: εβδομάδα.
5: Δεν μπορώ τα χρέητα, παιδιά, ναι. Δεν μπορώ τα χρέητα.
6: Τα χρέια, τα χρέια, παιδιά, τα χρέια.
5: Λέω τώρα θα ξοφλήσω. Λοιπόν, εσύ, τσακ, έφυγες. Εσύ, τσακ, έφυγες. Το ρεύμα, τσακ, έφυγε. Έφυγα κάτι.
6: Μέχρι να φύγει τώρα έρχεται τ' άλλο ρε παιδιά. Έρχεται τ' άλλο ρε παιδιά.
5: Ας πάρουμε μια ανάσα όμως. Ό,τι μπορούμε. Μόλις μπαίνει λες έλα πάμε στα βασικά.
6: Ναι.
5: Έλα τράβα μαλλί να μας βρει ανέμελο το καλοκαίρι.
6: Λοιπόν εγώ είδα μια ειδοποίηση φεύγοντας από το σπίτι που ότι τις 24 του μήνα το μέρα Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος θα μας κόψουν το ρεύμα για εργασίες στη γειτονιά μας 8 με 2. Πάνε για μένα παιδί.
5: Έλα 8 με 2 μια χαρά είναι.
6: Τι χαρά είναι μια χαρά.
5: Εντάξει,
6: θα μπω στον πάγο.
5: Τι θα κάνω,
6: πώς θα βγει. Πρέπει να βρω το αυτοκίνητό μου καταρχήν έξω, δεν θα ανοίγει η πόρτα του γκαράζ. Σιγά μην πέφτω μέσα στο ίδιο χειροκίνητα, να ανοίγω την πόρτα, να κάνω το μορτιέρι. Θα μπω μέσα στα μάξι και θα βράζει. Θα είμαι βρασμένη από πριν από το σπίτι. Θα έχω το γάτο ο οποίο θα μου κολλάει γιατί τα ζεσταίνει.
5: Θα πάρει το αυτοκίνητό σου, θα πα σε καμιά φίλη από νωρί για καφεδάκι και μετά θα έρθει εδώ που έχουμε τα ερκοντήσια.
6: Από εδώ πέρα που έχουμε κατευθείαν.
5: Σαν
6: του παππούδε που πηγαίνουν στι τράπεζε παλιά που πηγαίνουν. Τώρα δεν πάνε αυτά.
5: Παιδιά σα πληροφορώ ότι πάρα πολλοί κόσμοι για να κάνει οικονομία στο. Να σου πω, το κάνουν τα γραφεία και σου λέει ότι έχουν η απόδοση των εργαζομένων.
6: Έχει ανέβει η κατακόρυφα.
5: Ναι, ας πάμε λέει στο air condition της εταιρείας για να μην πληρώνουμε.
6: Ναι, πάντως στις τράπεζες παιδιά δεν γίνονται αυτά, διότι οι τράπεζες πλέον έχουν γίνει.
5: Ναι, ναι, πολύ εξέκιτη, πολύ εξέκιτη.
6: Καλέ, μιλάμε όλο Τζαμαρία και διευθυντή. Τζαμαρία και πρόεδρο, Τζαμαρία και υπεύθυνο. Τζαμαρία. Πρέπει να κλείσει ραντεβού. Πηγαίνει, σε βάζουν σε ένα σαλονάκι.
5: Αν είναι δε ο λογαριασμό, σου λένε πε το ονοματεπώνυμό σου και μόλι δουν ότι κάτι ψιλολοίδια είσαι περιμένεις την ουρά.
6: Όχι,
5: και περνάνε όλα τα private banking.
6: Όχι,
5: μπροστά.
6: Όχι, κλείνεις ραντεβού online. Δεν έχει. Γιατί δεν ξέρει ο άλλος γιατί το θες.
5: Ναι, αλλά μπαίνει στο λογαριασμό και βλέπει.
6: Ναι, μπαίνει στο λογαριασμό.
5: Και σου λέει σιγά το τσιφούτα.
6: Και κάβει και
5: την ουρά.
6: Περιμένει εκεί πέρα, έχει γίνει σαλονάκι απ' έξω. Απ' έξω από το κάθε γραφείο με τι τζαμαρίε και πηγαίνουν έρχονται υπεύθυνοι και λέει αυτή. Αχ, κύριε διευθυντά, δώστε μία έγκριση. Αυτό κάνει. Τι δίνει την έγκριση. Μετά βγαίνει η άλλη με κάτι χαρτιά και λέει περιμένετε. Τι έχετε μαζί μου, ρε, θα περιμένετε τελικά και τι έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι τώρα.
5: Χιλοπονάνε.
6: Μετά μπαίνει, λες το πρόβλημά σου και αυτά. Εντάξει, μετά, αυτό είναι καλό βέβαια, είσαι ερκοντήσιο και περιμένει. Αλλά άμα έρθει ένα ηλικιωμένο, ο οποίο θέλει να τραβήξει χρήματα γιατί είναι μέσα τα μηχανήματα. Από τα μηχανήματα αυτά δηλαδή μπορεί να κάνει συναλλαγές πολλές, να πληρώσει, όχι να τραβήξει μόνο λεφτά. Και έρχεται οι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ εκνευρισμένοι, γιατί δεν έχουν μπρίξει μια αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι και δεν μπορεί να σα το εξήγησα. Του λέει, σα το εξήγησα.
5: Παιδιά, πού να βγάλουν άκρη οι μεγάλοι άνθρωποι.
6: Ναι, ρε παιδιά, τώρα που είναι αυτό να βάζει πριν να κάνει εκείνο.
5: Έχω βγει νικήτρια, βρε! Έμαθα πως πληρώνεις στα καταστήματα με το barcode, το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Νωρίς το έμαθες.
5: Όχι, πηγαίνεις στα καταστήματα, αφού εσύ τον πληρώνεις ηλεκτρονικά. Εντάξει, δεν μιλάω ηλεκτρονικά.
6: Μου έχει τύχει να πληρώσω και από το μηχάνημα με τον barcode.
5: Ναι. Στην αρχή, εντάξει, στην αρχή ήταν όταν...
6: Ηλεκτρονικά, δεν να τελειώνουμε, μπες στο... Καταρχήν.
5: Όχι, γιατί μου ήρθε ένας λογαριασμός που λέω τον έχω πληρώσει, όχι μου λέει δεν τον έχετε πληρώσει. Και πάω να βρω τα χαρτάκια μου.
6: Μα παιδί μου, εγώ έχω μπει στο Μάι με αυτό.
5: Ναι.
6: Στο By Day. Σε αυτό έχω τι να κάνω τώρα. Ναι. Και, είναι εκεί αραδιασμένοι όλοι. Είναι όλα τα χρέη αραδιασμένα. Και σου λέει ποιος είναι.
5: Εγώ έχω την εντύπωση ότι τον έχω πληρώσει μηχάνημα όμως.
6: Άμα αρχίσει την εντύπωση, ενώ εκεί σου έρχεται mail, τον πλήρωσε το λογαριασμό.
5: Α.
6: Επιτόπου. Και μετά μπαίνει και στο.
5: Καλά, με κάρτα τον πλήρωσε, θα τον βρω.
6: Ναι, ρε παιδί μου, από το σπίτι τώρα με ένα κουμπί μπαίνει, τότε δεν βλέπει τι χρωστά. Ένα, δύο, τρία λογαριασμού. Τα πυροβολά.
5: Ναι.
6: Του πληρώνει και μετά μπαίνει την επόμενη μέρα και βλέπει τι έχουν ενημερωθεί. Και σου έρχεται και mail.
5: Μάλιστα.
6: Και έρχεται και με τα τηλέφωνα.
5: Πόσα
6: και με
5: mail
6: όλα.
5: Έχουμε στου πώ τα mail.
6: Εντάξει, έρχονται
5: όλη
6: mail.
5: Μέρα σβήνω. Η πρόσκληση στο τάδε ξενοδοχείο σα φιλοξενεί να πάρετε τον αέρα σα. Το τάδε αυτό σα στέλνει η Μίσκο, σα εύχεται καλό καλοκαίρι. Μιλιόρι, αγκούρι από Μίσκο και κακά κορίτσια. Τι να πω.
6: Σου στείλε η Μίσκο καλά τέτοια.
5: Ναι, καλό καλοκαίρι.
6: Δεν θα να μου στείλουν τα παγωτατζίδικα, παιδιά. Τους έχω κάνει κάτι τρίζι. Τι είναι, κάτι τρίζι.
5: Το τηλεφωνό.
6: Α.
5: Τι.
6: Μέρα πρέπει να μου στείλουν τα παγωτατζίδικα. Έφαγα κάτι. Λοιπόν, πάω.
5: Τι έκανε. Τι έκανε, άτιμη, τι έκανε.
6: Πήγα, παιδιά, και βρήκα την
5: πόλη. Πες τη βρωμιά σου,
6: παιδιά. Έχει ένα φούρνο πολύ κοντά μου που έχει καταπληκτικό παγωτό. Καταπληκτικό. Φτιάχνουν αυτοί. Καταπληκτικό παγωτό. Λοιπόν, και πάω και έτυχε να είναι η πολίτρια στα παγωτά, το κοριτσάκι αυτό, έτυχε να είναι στα κέφτια της. Είχε βρυγκόμενο, είχε κάνει
5: πράγμα.
6: Με πίση έξι πριν έρθει και της λέω, βάλε μου πολύ, μην με λυπηθείς παιδιά, δεν τελειώσω το
5: μπράβο,
6: παγωτό.
5: Μπράβο, ναι ρε παιδιά, τσιγκουνάρια. Πας και πληρώνεις και συμβάζεις μια μαλίτσα.
6: Και με τους ζυγίζουνε, πάει με την μπάλα.
5: Χλιπονιάρα.
6: Ναι.
5: Εντάξει ρε παιδιά, λυπηθείτε τον κόσμο. Πάρετε
6: ναι.
5: Την μπαμπάτσικη.
6: Και... Έτσι ρε παιδιά, και έβαλα. Γεύση μερέντα, παρφέ σοκολάτα, καραμέλα. Κοντόψα να μου κάνω αέρα μετά να συνέλθω.
5: Ναι.
6: Και δεν τελείωσα το παγωτό, το έχω βάλει στο κατάψυξη. Θα το συνεχίσω σήμερα.
5: Τι γεύσεις, καραμέλα.
6: Μερέντα, παρφέ σοκολάτα. Και καραμέλα.
5: Συγγνώμη, με αυτή τη ζέστη που καίγεται ο πέλεκας.
6: Το έφαγα στην έρημο, σπίτι μου, το έφαγα με το ερκοντήσιο.
5: Που καίγεται ο πέλεκας και σου λένε οι γιατροί πρέπει να τρως φρουτάκια.
6: Οι γιατροί στα μόμολα λένε, καλέ σε μένα τι να πούνε. Στα παμπουδέλια. Εγώ είμαι ένα λουλούδι, ένα τέτοιο.
5: Α, ξεκίνησα. Παραμορφωτικό καμφακό,
6: γιατί καλέ, μια χαρά έχω κλάξει γραφιστό είμαι.
5: Ναι.
6: Ξεκίνησα και το πρόγραμμα, το πρωτόκολλο μορφιάς που μου έχει βγάλει το Κλοντ και είμαι όλη μέρα πασαλίβομαι. Και κρατάω και χρόνο. Βιταμίνη C, μετά από 3 λεπτά βάζει την
5: ελληνική.
6: Μετά βάζει τα νυμίδια. Μετά βάζει τα μιμίδια και μετά βάζει τα μαμίδια, να το πω έτσι.
5: Και μετά τα τσεπίδια μένουν.
6: Όχι, του είπα, άκου. Είμαι φτωχιά, δεν είμαι για Anna Hathaway. Το budget μου είναι καμαρούλα μια σαλιά, δύο επί τρία κρέμα και λατρεία. Λα λα λα λα λα. Και μου έβγαλε εκεί πέρα. Δηλαδή όλες μαζί όλο αυτό το πασαλιματέρ βγαίνει ένα 65.
5: Ο μήνας.
6: Όχι, κρατάνε μερικές και δίμηνο. Τι το μήνα, τι θα βάζω. Στο σώμα θα βάλω, παιδί μου, στη μούρη θα βάλω.
5: Τι θα βάλεις, βάζεις λίγο έτσι ίσα να...
6: Πρέπει να βάζεις λίγο σε μερικά.
5: Να.
6: Σε κάτι σέρουμ, δεν το πλακώνεις το σέρουμ να πάρεις και τίποτα. Ξεβρωμίζεις το ένα, έχει σου λέει ρετινόλ, ρετινόλ, το κάνει το δέμα.
5: Όλα αυτά, τώρα αυτά έχεις ακολουθήσει.
6: Όχι, δεν ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο. Τώρα με Δευτέρα βαρέθηκα πάλι να μάθω. Σαββατοκύριακο, πολύ μέρες αισθανόμουν.
5: Στις πόσες μέρες φαίνεται η διαφορά?
6: Αμέσως λέει, λάμπη μούρη.
5: Λάμπη.
6: Ναι, αυτό το βράδυ εγώ που σηκώθηκα του Σαββάτου,
5: ναι.
6: Δεν χρειαζόμουν να φως και να πάω το ελέτα, ήμουν μόνη μου αυτό ποτή.
5: Μπράβο σου πάντως, φτιάχνεις από μόνος σου.
6: Περιμένω εγώ να φτιάξουν. Ρε, έχει κανείς καλή κουβέντα να πει.
5: Έλα ναι.
6: Περιμένω να ψαρέψω εγώ τον Ανών καλή κουβέντα, τι λέω μόνη μου.
5: Και πολύ καλά κάνεις.
6: Και άμα μου πούνε κακή κουβέντα, ακούνε δύο χειρότερες από μένα. Ναι. λοιπόν, είδα το...
5: Χθες, ένα λεπτό, τι? Γυρνούσα χθες από Μύκονο, παιδιά, και μπαίνει μέσα ένας μαστουρωμένος.
6: Όπα.
5: Ένα νεαρό παιδί που ήταν...
6: Πιωμένος.
5: Ο οποίος αρχίζει να βρίζει τις διπλανές στα καθίσματα.
6: Ου.
5: και μπήξε και δείξε και son of the beach και your motherfucker και τέτοια. Και παθαίνουν σοκ αυτές και λέει στην αεροσυνοδό, το διπλανό το νεαρό το παιδάκι τα έχει τσούξει. Ήταν η αλήθεια, κόκκινη μούρη του. Λοιπόν, του λένε σταμάτα, γιατί θα το πούμε στην αεροσυνοδό. Αυτός να μην σταματάει, να τις βρίζει, τις πέρασε γενναίες 14. Η μία ήταν δικηγόρος και πιάνει την αεροσυνοδό και της λέει sorry madam, αλλά μπέγγε μπάρντον, δεν μπορώ να ταξιδέψω, λέει, με αυτόν φοβάμαι δίπλα. Λοιπόν, και του λέει αεροσυνοδός έξω, έξω από το αεροσκάφος.
6: Χαιροπετούσατε, ροή.
5: Χαιροπετούσαμε και εσύ, τι είμαστε καλέ.
6: Αυτό επειδή το είχε πει, μπορεί να το πίστευε ότι το πετάγατε από το. Τι σου λέω.
5: Δεν κατάλαβε, λένε οι αεροσυνοδοί την ώρα, λίγο πριν ξεκινήσει. Stop the press, ο κύριο έξω, να μην βγαίνει αυτό με τίποτα. Να λέει, έλα, έλα, είναι 40 του παρτών, παρτών, παρτών, είναι μόνο 40 λεπτά η πτήση. Λένε αυτέ, εμεί δεν ταξιδεύουμε με αυτόν με την καμία. Μετά να ανοίγουν τα ντουλάπια, του λένε πού είναι η βαλίτσα σου, λέει την έχω βάλει στα ντουλάπια. Να έχουν ανοίξει όλα τα ντουλάπια, λέμε ωραία πακέτο που θα φάμε τώρα. Λέει κάποιο, εγώ παιδιά, αυτό παιδιά έχει μεγάλη βαλίτσα, δεν το έχει βάλει πάνω στα ντουλάπια, γιατί ήταν μπροστά από μένα στο check-in και ήταν 11 κιλά 400 και του είπε, λέει ο κύριο εκεί στο check-in, ότι κύριε είσαστε υπέρβαρο. Και τελικά, ενώ ήθελα να πάρει τη βαλίτσα μαζί του, τη βάλαν κάτω. Τελικά ένα τουρλουμπούκι, ένα τέτοιο, ένα, μια σύγχυση να τρέχουν οι αεροσυνοδοί αυτά. Μετά από μια μισή ώρα φύγαμε, εν ολίγης. Αλλά έγινε μέσα...
6: Έφυγε αυτός, τον βγάλαν έξω.
5: Με τα κλωτσίδια.
6: Α, τον κακομύρι.
5: Τον κακομύρι, τι τον κακομύρι.
6: Α, το είναι υπνοτικό να πέσει να ξεράθει, αλλά μετά πήγε το έβγαλε το σκάφος να μου πεις.
5: Ποιο υπνοτικό, δεν ξέραμε τι είχε πάρει, μην έμενε κόκαλο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
1: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
4: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Η ώρα είναι 5. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: ώρα είναι 6. 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Κατερίνα εδώ, ναι.
3: Τι κάνετε?
2: Άκου και Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι και Στέφανε, θα το κάψουμε απόψε και Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το τρανζίστορ φωνάζει, φταίει ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ?
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα πιθηκοτσί. Βάζει λάμπες στην σημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο πιθηκοτσής.
5: Κρύε.
8: Ο κύριος Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
9: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
10: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Απεγνωσμένο το σ' αγαπώ αυτό, με σχεδόν απειλητικό φινάλε. Πώς το είπε ο Γιάννης Βογιατζής, τι θα γίνει, ούτε και το ξέρω. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Απόψε το άλμπουμ θα είναι για τις δύσκολες στιγμές της ερωτικής μας ζωής. Δηλαδή, θα τραγουδήσουμε λόγια και νότες για χωρισμένους. Ατάκες όπως «Σε θέλω, μου λείπεις, τελειώσαμε, φύγε», «Έλα, φταίες, θα σε ξεχάσω» και τόσα ακόμα που αποτέλεσαν αφορμή για να γραφτούν πολλά και σπουδαία τραγούδια. Ελάτε λοιπόν μαζί μας για να θυμηθούμε όλους τους χαμένους μας έρωτες, όλα τα παρακάλια μας και όλα τα δάκρυά μας. Βάλτε και κάτι να πίνετε, διότι απόψε θα μας χρειαστεί.

το υπεράνω. Να είσαι καλά κι ας μου έχεις κάνει τη ζωή κουρέλι. Τέλος πάντων, ο Γιάννης Πανός και ο Πυθαγόρας το έγραψαν για τη Μαρινέλα μια φορά και έναν καιρό. Το άλμπουμ άνοιξε και είναι για όλα αυτά που μας βασάνισαν κάποτε. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Δεν μας βασανίζει καθόλου ο συγκεκριμένος. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Να σας βασανίσει λίγο μετά από ψινά τραγούδια. Και για όσα μας βρίσκουν χώρια, φταίμε και δυο.

Ξανά Γιάννης Πανός και Πυθαγόρας με τον Γιάννη Πάριο να παραδέχεται πως φταίμε και οι δυο τελικά. Δύσκολο το απόψινό στιχουργικό θέμα, γιατί θα πρέπει συχνά να ξύνουμε πληγές του παρελθόντος, αλλά η δουλειά κάθε τίμιο άλμπουμ είναι να μας θυμίζει όχι μόνο τις καλές στιγμές, αλλά και τις κακές και τις δύσκολες. Έρχονται ο Γιάννης Πουλόπουλος και ο Φίλιππος Νικολάου. Ο πρώτος δεσμεύεται πως ό,τι και αν γίνει θα την ξεχάσει, ενώ ο δεύτερος κάνει ταμείο.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χρέη τιμής και έρωτος εδώ στο άλμπουμ της Κυριακής ήταν ο Φίλιππος Νικολάου. Μεγάλα λόγια απόψε μετά από χωρισμούς, τσακωμούς και ερωτικά φινάλε. Μία ευχή από τη Λίτσα Διαμάντη όταν τραγουδούσε Χρήστο Νικολόπουλο και Γιάννη Καραλή το 1986. Περαστικά.

Για τους χαμένους έρωτες τραγουδάμε απόψε με τα περαστικά μας, αλλά και τους χαιρετισμούς μας προς πάσα κατεύθυνση. Ένα από τα τραγούδια που έγραψαν ιστορία σε αυτή την κατηγορία είναι και αυτό που θα μας πει ο Τόλης Βοσκόπουλος στο ρόλο του ανεπανάληπτου.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ως

0: πιο περίεργο στο συγκεκριμένο τραγούδι δεν είναι ίσως ο τίτλος του, αλλά οι συντελεστές του. Ο Κώστας Καράλης έγραψε τη μουσική και ο Γιώργος Κούρτης τους στίχους, ένα από τα πιο επιτυχημένα λαϊκά τραγούδια των τελευταίων δεκαετιών. Χωρισμών συνέχεια στην ελληνική δισκογραφία, με ένα απλό «Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι» που κάποτε έβαλε τη σφραγίδα της φωνής του ο Στράτος Διονυσίου.
1: Σαν δυο τρένα πανταμώσαν ένα βράδυ και χαθήκανε ξανά μες στο σκοτάδι.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

Γιώργος Μανίκας και Σότια Τσότου έγραψαν για τη Χριστιάνα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Τάκη Μουσαφίρη, που ήταν μεγάλος μάστορας στο λαϊκό τραγούδι και δει στο στίχο του χωρισμού. Έρχονται οι Δούκισσα στο «Δεν ήσουν κύριος», αλλά και η Μέρη Μαράντη σε ένα τραγούδι που δεν το συναντάμε συχνά, το «Όταν ακούς καμπάνες».

Συνεχίζουμε να θυμόμαστε τα πιο όμορφα λαϊκά ή ελαφρολαϊκά τραγούδια με κεντρικό θέμα το χωρισμό. Μέσα στην ελληνική δισκογραφία, όπως και μέσα στη ζωή, περιλαμβάνονται τα πάντα. Εδώ ο Δημήτρης Μητροπάνος, σε μια συγγνώμη που ίσως δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Σπύρου Παπαβασιλείου και του Τάσου Οικονόμου.

Και από τη μία συγγνώμη στην άλλη. Ο Μανώλης Μητσιάς ήδη από το 1984 είχε έτοιμη τη συγγνώμη του. Ο δίσκος λεγόταν «Εξαδιαιρέτου» και ήταν μοιρασμένος στους Θόδωρο Δερβενιώτη και Κώστα Βίρβο, καθώς και στον Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Η πρώτη πλευρά του δίσκου ήταν του Δερβενιώτη και του Βίρβου.

Θέλω τώρα να πάμε σε έναν πολύ σπουδαίο λαϊκό δίσκο που είχε κυκλοφορήσει ο Χρήστος Νικολόπουλος με το Λευτέρη Χαψιάδη το 1986. Τραγούδια για τους φίλους μου λεγόταν ο δίσκος και συμμετείχαν σπουδαίοι τραγουδιστές που είπαν πραγματικά εξαιρετικά λαϊκά τραγούδια. Μεταξύ άλλων ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, η Ελένη Βιτάλη, ο Διονύσης Θεοδόσης και η Μέρη Βάσου. Πρώτο όνομα τότε στη Θεσσαλονίκη η Μέρη Βάσου. Και ήταν κι άλλοι πολλοί που δεν θα προλάβουμε να τους ακούσουμε. Ας ξεκινήσουμε όμως από τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Μπαστούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

για λίγο ακόμα στα τραγούδια για τους φίλους μου. Προηγήθηκαν ο Γιώργος Νταλάρας και η Ελένη Βιτάλη και έρχονται αμέσως ο Διονύσης Θεοδόσης και η Μέρη Βάσου. Το «Έτσι σ' αγάπησα» και το «Με χρώματα και αρώματα» θα κλείσουν την πρώτη μας ώρα, ενώ στη δεύτερη ώρα μας θα συνεχίσουμε στο ίδιο ύφος, μένοντας στη θεματική ενότητα του έρωτα και του χωρισμού. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

ένα μουσικό ημιωρό διάλειμμα με εξωτικούς και Latin ήχους από το Studio 54 εδώ στον Max 93.4.

0: time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: The experience continues.

0: Εσύ με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
4: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασε.
8: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
9: The best sounds in town.

0: 120 λεπτά ασταμάτητης αγαπημένης μουσικής από τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό, Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
4: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Βασίλη, τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
2: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
1: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
3: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80, Πάτρα.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω,

0: 93.4.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ.

Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

Η ώρα είναι 11. Max FM 93.4.

μου μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Πώς να βολεύει.

0: FM 93.4.
1: Ό,τι και να πούμε δεν θα είναι αρκετό. Οι καρδιές να αλλάξουν γνώμη. Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.

0: Γεια σας, κοπέλα!
1: Max FM 93.4.

που δανείστηκα. Το καινούριο σου αυτοκίνητο και το τρακάρισα. Νόμιζα πως θα με σκότωνες, μα εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που επέμενα να πάμε στη θάλασσα

θυμάσαι τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean.